0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Τριτούλα σήμερα 19 Μαΐου, το είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είναι δύσκολες οι τρίτες, είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νεοεπιτυχίες, για να σας κρατήσουμε και σήμερα την καλύτερη δυνατή παρέα για τρεις ολόκληρες ώρες.
1: Θέλω να σου πω ότι εχθές που είχα μία δουλειά, όλοι μου λέγανε τι καλή που είστε το πρωί, τι όμορφη που είστε. Ακούγεστε πολύ όμορφη από το ραδιόφωνο. Ότι εσύ ειδικά είσαι πολύ πιο όμορφη από τον Αργύρη και ακούγεται αυτό από τη φωνή σου.
0: Είναι και τα νιάτα.
1: Τα δικά σου, γιατί εγώ είμαι σαφρακιασμένη. 800 χρονών στην ψυχή.
0: Λοιπόν, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, για να ξυπνάμε και να μαζευόμαστε σιγά-σιγά, γιατί και σήμερα μας περιμένει μια υπέροχη εκπομπή με πολλά θέματα, πολλούς διαγωνισμούς, πολλά δώρα, 1000 ολόκληρα ευρώ στα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Καταρχάς θα ξεκινήσουμε όλοι να χορεύουμε, γιατί ο χορός βοηθάει στη μείωση του στρες.
0: Έλατε, για να δούμε, ισχύει όντως. Ποια αθλητική ομάδα καλλιεργεί 3 τόνους ζαρζαβατικά στο γήπεδο της?
1: Μάλιστα.
0: Φανταστικό.
1: Ελπίζω να είναι κανονικά ζαρζαβατικά. Πού στην Ελλάδα θα βρεις ένα από τους 31 πιο cool δρόμους στον κόσμο?
0: Μπορείς να βγάλεις 6.000 ευρώ από ένα παλιό βινίλιο?
1: Εγώ τα βινίλια που έχω είναι όλα και τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Ναι. Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό.
0: Όπως επίσης δεν ξεχνάτε ότι το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας ήδη. 6942-929-929 για τα μηνύματάκια σας, τις καλημέρες σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Γιατί εμείς εδώ απαντάμε σε όλα τα μηνύματα.
1: Ο Αργύρης απαντάει, να ξέρετε. Οπότε αν δείτε κάτι περίεργο στα μηνύματα που δεν αλλάζει τα ελληνικά από τα αγγλικά.
0: Η Ζωή χθες είχε πιάσει συζήτηση με μια ακροατριά μας που έψαχνε να βρει τι δώρο θα πάρει.
1: Φυσικά και της είπα να πάω να πηδήξουν από ένα αεροπλάνο στο skydiving.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Για να είμαι σωστή.
0: Οπότε στέλνουμε μηνύματα κανονικότατα, παιδιά. Δεν είναι ότι απλά σας λέμε στείλτε. Στείλτε γιατί γίνεται διάδραση εδώ πέρα. Σοβαρή δουλίτσα. Η δασκάλα που είναι?
1: Όχι, ποια δασκάλα καλέ. 6942-929-929. Αν δεν ακούσω το σύνθημα, η δασκάλα δεν βγαίνει.
0: Το έχω πει το σύνθημα τώρα. Επειδή κοιμάσαι η ορθία. Έτσι, μπράβο.
1: Πω πω αυτή η δασκάλα. Γιατί δεν μας αφήνει ήσυχους πια.
0: Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 8.

0: Τα χείλη της είναι κόκκινα, ναι, και το δέρμα της έχει το χρώμα της μόκας. Θα σου βγάλει την πίστη.
1: Α, νόμιζα αυτό θα στη βγάλω τη μόκα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, 7 και 8 πρώτα λεπτά, παιδιά, δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Εδώ είναι Τριτούλα, είναι 19 Μαΐου και μαζί έτσι βαδίζουμε στο πέρας και αυτής της εβδομάδας.
0: Έχουμε μαζί στην παρέα μας τα My Day Rewards Coupons, παιδιά μου. Και είναι η ιδανική περίοδος τώρα έτσι που καλοκαιριάζει και έχουμε αρχίσει να ζεσθενόμαστε, να κάνουμε μια αλλαγή στην καρνταρόμπα μας. Και τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να κερδίσουμε 20% έκπτωση για τις αγορές μας στο About You? Να μπούμε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, και να βρούμε το κουπόνι και να πάρουμε έκπτωση 20%. Άσε που στο Day My Rewards Coupons μπορείς να βρεις και ακόμη εκατοντάδες προσφορές, όπως για τον καφέ σου, για τις αγορές σου, για την τεχνολογία και πόσα όλα ακόμη πράγματα. Τι περιμένεις λοιπόν? Day My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Λαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα. Βασικά τώρα. Κοιτάξτε, αν έχετε ξυπνήσει.
0: Αν είναι να κοιτάξουμε.
1: Άσε με να πω. Θέλω να πω πράγματα.
0: Για πράγματα.
1: Λοιπόν.
0: Γίνονται πράγματα.
1: Δυστυχώς θα γίνουν πράγματα σήμερα. Διότι έχει ξεκινήσει να ξημερώνει μια υπέροχη μέρα. Έτσι δείχνει και ένας ήλιος λαμπερός. Όμως παρόλα αυτά δείχνει ότι όλη μέρα θα έχουμε συννεφιά.
0: Γιατί παίρνει το ζόφο. Καλέ, αφού δεν θα ισχύει αυτό
1: τι
0: που λες.
1: Τι θα κάνω, να πω ψέματα? Εγώ οφείλω να πω την αλήθεια.
0: Την αλήθεια σου.
1: Αυτά που βλέπω.
0: Η αλήθεια σου.
1: Λοιπόν, συννεφιά λέει, παιδιά, όλη τη μέρα. Η θερμοκρασία βέβαια θα φτάσει στους 23-24 βαθμούς Κελσίου. Κουφόβραση λέγεται αυτό. Και κάπου εκεί το απογευματάκι αργά, κατά τις 7-8 η ώρα, λέει και κάτι καταιγίδες μπορεί να πέσουν κάπου. Ενώ τοπικά σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Γενικότερα δεν μ' αρέσει. Και αύριο δείχνει κάτι βροχούλες περίεργες.
0: Ωραία είναι να έχει λίγη δροσίτσα. Απλά τα κουνούπια τώρα
1: τα
0: κάνουν
1: κουνούπια,
0: πάρτι.
1: Ρε παιδί μου, θα γίνουμε βάλτος πάλι. Θα έρθει το κουνούπι του Νείλου.
0: Υπάρχει και το τρόλ του βάλτου που είσαι εσύ εντωμεταξύ μέσα σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχει λίγη κινησούλα στον Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και μετά ξαναπιάνει κίνηση λίγο μετά τη Νέα Ιωνία. Μέχρι τη μεταμόρφωση. Ο κόμβος εκεί τα έχει δει πολύ σκούρα, δεν θα σας πω ψέματα. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά, η κλασική κίνηση που κάθε πρωί μας κάνει παρέα. Καλό κουράγιο, αυτά όμως μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Παρόλα, μέσα σε όλα είναι και κολλημένη η βενζίνη και το γενικά τα καύσιμα πάνω από 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Η διεθνής γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με την εκτείναξη του πετρελαίου έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, έτσι να το πούμε. Η εγχώρια αγορά αντιδρά άμεσα στις διεθνείς πιέσεις με τις τιμές, όπως όλα δείχνουν, να μην έχουν πιάσει ταβάνι.
0: Ναι, αλλά εμείς
1: τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα αυξηθούν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Και οι διεθνείς έτσι κάπως προβλέψεις λένε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο.
0: Με για τα πόδια καλά θα ερχόμαστε στην εκπομπή.
1: Για να ξαναεπανέλθει η τιμή στα λογικά πλαίσια που ήταν πριν από πολύ πολύ καιρό. Για να δούμε που θα πάει. Γιατί σου λέει ότι έχει ακριβήνει ήδη 8 λεπτά ακόμα.
0: Σε λογικά πλαίσια, Αργύρη μου, ήταν το 2001.
1: Λοιπόν,
0: τώρα.
1: Σου έχω μπίζνα, βάλε για... μουσική.
0: Μπίζνα, περίμενε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το έχω βρει το νόημα της ζωής. Και όταν λέω της ζωής, εννοώ της ζωής εδώ απέναντι. Εγώ κάθε πρωί με φέρνει αυτή. Το αμάξι μου δεν το έχω κουνήσει εδώ και ένα μισή μήνα. Θα βρείτε ένα κορόιδο. Θα του κασηκωθείτε. Σας πηγαίνει αυτό παντού. Εμένα το αμάξι μου έδωσα. Πόσα είχα δώσει, 80 ευρώ να το γεμίσω πριν 2,5 μήνες. Και τότε πώς το είναι γεμάτο. Δεν έχω χαλάσει δράμι.
0: Τι να πω. Εν τω μεταξύ, μια παρένθεση εδώ. Το κορόιδο που λες εσύ το έχουν δει όλοι. Και όλους τους κάνω το ταξί. Και πληρώνω 50 ευρώ την ημέρα τη βενζίνη οριακά.
1: Και πού τις παίρνω, κάνα κουλούρι. Να μην έχει να λέει.
0: Έτσι. Πετάει ένα
1: ένα επεξημάδι τη δίνω να τρώει.
0: Να σου πω,
1: κατά τα άλλα, βρείτε ένα κορόιδο, παιδιά. Αυτή
0: σου είναι η μπίζνα. Σου χάλει μπίζνα. Λοιπόν, θα ακούτε κάθε πρωί

0: 10 η ώρα και 5 το απόγευμα, Kiss 92,9. Γιατί έχουμε το Fuel Pass. Kiss Fuel Pass.
1: Σωστό.
0: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο σας δίνουν τα καύσιμα της εβδομάδας 50 ολόκληρα ευρώ από την Ελένη.
1: Την Ελένη, παιδιά. Κάθε μέρα 2 Kiss Fuel Pass δίνουμε. 50 ευρώ στις 10 το πρωί και άλλα 50 στις 5 το απόγευμα.
0: Κανονικά πρέπει να αρχίσω να τα παίρνω εγώ τα Fuel Pass.
1: Αλλά η δικιά μου μπίζνα είναι η καλύτερη. Βρείτε ένα κορόιδο, τέλος.
2: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 18 λεπτά μετά τις 7, είμαστε εδώ στον αέρα του Κι, σε 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Σιγά σιγά έχετε αρχίσει και ζεσταίνεστε. Στέλνετε μηνυματάκια στο Viber 6942-929-929. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Και θα σε πάω στη Σανγκάη.
1: Αχ, θέλω πάρα πολύ να πάω, δεν έχω πάει.
0: Να πας, γιατί πιστεύω ότι εσύ εκεί θα περάσεις ζωή χαρισάμενη.
1: Σίγουρα, έχει ωραίο φαγητό.
0: Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Στη Σανγκάη, η Σανγκάη λοιπόν πήρε πολύ σοβαρά το «δεν κάνω τίποτα». Διοργανώνοντας ένα πραγματικό διαγωνισμό ύπνου σε δασικό πάρκο.
1: Αργύρι, είμαι φτιαγμένη γι' αυτό.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο λοιπόν και Αργία, οι συμμετέχοντες ξαπλώνουν για 7 ώρες σε ένα πάρκο χωρίς κινητά ή κουβέντα. Ο ύπνος μετριέται με αισθητήρες, καρδιακή παλμή, αναπνοή, κινήσεις ματιών και τέτοια, και δίνονται χρηματικά βραβεία ζωή.
1: 7 ώρες, τίποτα.
0: Ναι, ναι. Εμπνευσμένο από την τάση Lying Flat.
1: Το σημαίνει είμαι ξαπλωμένος πίτα.
0: Οριακά πεθαμένος. Το εγχείρημα δείχνει πως η χαλάρωση δεν είναι τόσο εύκολη, καθώς ο θόρυβος, το φως και τα έντομα δυσκολεύουν την προσπάθεια.
1: Έχεις μείνει καλέ στην Κυψέλη που ουρλιάζουν από κάτω, περνάνε. Τη προάλλη ήρθε ένας με ένα κλαρίνο κάτω από το σπίτι και έρθει να κάνει. Εγώ μια χαρά κοιμήθηκα και με αυτό το θόρυβο.
0: Εγώ με τα πάντα κοιμάμαι. Κοιμάμαι και όρθιος.
1: Έχω μεγαλώσει στα Καμίνια. Που είχε πάρα πολύ θόρυβο.
0: Τι να μας πει Σανγκάη τώρα.
1: Να είναι τώρα μία ώρα το βράδυ και να περνάνε.
0: Σε πλήρωνε κανείς τότε?
1: Ποιος δεν πλήρωσε, καλέ.
0: Όχι.
1: Ποιος δεν πλήρωσε. Αλλά πραγματικά αυτό είναι το όνειρο. Καλά. Εσύ δεν το συζητώ. Εσύ το έχει σκίσει αυτό. Έχει πάρει όλα τα χρηματικά.
0: Καλά, εγώ
1: επαφλά.
0: Κοιμάμαι όρθιος. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Καλή, τώρα που μιλάμε κοιμάσαι.
0: Βέβαια, μιλάω και κοιμάμαι.
1: Παιδιά, να μου έχει τύχει να είσαι τώρα με έναν άνθρωπο και να έχει πιάσει συζήτηση και να του λες θέματα.
0: Βέβαια.
1: Και να είναι σε φάση. Του λέω, είσαι όλα οκ, ναι, καλά είμαι. Και να σου πω αυτό που είπε σχετικά με το.
0: Ναι, ναι, κοιμάμαι τα μάτια ανοιχτά. Ωραιότατα.
1: Σταμάξε, τα γυρίζουμε από την εκπομπή.
0: Όχι,
1: που μιλάω και σου λέω πράγματα και ναι. Γυρίζω και σε βλέπω.
0: Έτσι.
1: Δίπλα μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Όνειρο ζωής είναι αυτό πάντως.
0: Αξιοποιώ το χρόνο μου. Δεν τον αφήνω να περάσει και δεν θα γεράσω ποτέ. Γιατί εγώ κοιμάμαι και αναπλάθω κύτταρα.
1: Μάλιστα.
0: Και ζηλεύεις γιατί με ωραίγεσαι. Είμαι ένα τραγανό πρωινό αγόρι.
1: Λοιπόν, να σας πω τώρα, εσάς που σας αρέσει ο ύπνος που δεν είναι βαρύ το πάπλωμα, ρε παιδί μου, δεν θέλετε να σηκωθείτε.
0: Εσείς που έχετε κοιμηθεί στο πιο απίθανο σημείο, θέλω να μας πάρετε τώρα στο 210-80-50.000 να μας καλέσετε και να μας πείτε το πιο απίθανο σημείο που έχετε κοιμηθεί. Σας έχει πάρει ο ύπνος και θα κερδίσετε
1: ένα πολιτίβο δωρεπιταγή 30 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε την ιταλική σας την κουζίνα, να φάτε εκεί πέρα τα ωραία σας, τα αντιπάστη, τις πάστες σας, τις πιτσούλες σας.
0: Οριακά να μας πάρει κάποιος που κοιμάται. Ένας κοιμισμένος να μας πάρει για να μας δώσει αναφορά.
1: Ένας που ξύπνησε τώρα με το ζόρι και υποφέρει τη ζωή του που ξύπνησε.
0: Να μας πει πρώτη καλημέρα και να ξανακοιμηθεί, να συνεχίσει τον ύπνο του. Το πιο απίθανο σημείο που έχετε κοιμηθεί. 2, 10, 80, 50, 000. Καλέστε τώρα.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's των επιτυχίες, 23 λεπτά μετά τις 7, Τρίτη 19 Μαΐου, και λέγαμε εδώ με τη ζωή τις πιο απίθανες ιστορίες που έχουμε κοιμηθεί όρθιοι ή που έχουμε κοιμηθεί στα πιο απίθανα σημεία. Μου έλεγε η ζωή εδώ πέρα ότι έχει.
1: Άστο,
0: έχει κοιμηθεί στην παραλία και έχει καεί ολόκληρη από πίσω. Τη έλεγα εγώ ότι σε γύρισμα έχω κοιμηθεί όρθιος, έχω ακουμπήσει στον τοίχο μέχρι να αλλάξουν τα φώτα και έχω κοιμηθεί όρθιος.
1: Τα φώτα, το καλύτερο δεν έχει πει που έχει πάρει ύπνο μέσα. Στη σκηνή στο παραπέντε, την κλασική που είστε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, μέσα στον κάδο μετάπλητα.
1: Που είστε μέσα στον κάδο μετάπλητα.
0: Και είπα, σκεπάστε με κιόλας. Μέχρι να πάρετε το χρόνο σας. Ανυπομονούμε λοιπόν να ακούσουμε τις δικές σας περίεργες ιστορίες. Πού έχετε κοιμηθεί. Ποιο είναι το πιο απίθανο σημείο που έχετε κοιμηθεί. Καλείτε τώρα λοιπόν 2-10-80-50.000, γιατί δίνουμε και δωρεάν επιταγή 30 ευρώ από τα Αναπολιτίβο.
1: Φανταστικά τα Αναπολιτίβο, δίπλα στη θάλασσα εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου, να πάτε να απολαύσετε την ιταλική σας την κουζίνα.
0: 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
6: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9
8: KIS. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: 92,9.

0: Λουίς Καπάλντι, ακούμε εδώ στο 92,9 Kiss και Someone You Loved. Είναι Τρίτη, είναι 19 Μαΐου του 2026. Αυτό πρέπει να το θυμίζουμε συχνά, γιατί
1: συνέχεια
0: μπερδευόμαστε.
1: Είναι και η ώρα τέτοια που ξυπνάτε, οπότε πρέπει να ξέρετε πού πατάτε και πού βρίσκεστε.
0: Ποια ώρα, καλέ, έπρεπε να υπογράψω χθες ένα χαρτί που είχε την ημερομηνία και δεν ήξερε. Κοίταζα την κοπέλα, της έλεγα τι έχουμε σήμερα, τόσο. Το ποια χρονιά, 26. Ωραία. Τέλος πάντων.
1: Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 φυσικά, παρέα με τις πιο 90's του επιτυχίες. Και να σας πούμε ότι άνοιξαν οι εγγραφές για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι τις 22 Μαΐου, παιδιά ηλικίας 6 με 12 ετών, γεννημένα μεταξύ του 14 και του 20 δηλαδή, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία στη φύση, στο καταπράσινο περιβάλλον του Αγίου Ανδρέα Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά θα απολαύσουν δημιουργία, παιχνίδι και μάθηση. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε νέους και νέες για τη στελέχωση των κατασκηνώσεων.
0: Πόσο ζηλεύω τα παιδάκια που πήγαν κατασκήνωση.
1: Δεν
0: πραγματικά
1: είχα πάει ποτέ.
0: Ούτε εγώ, ρε σε
1: Αργύρι. Γιατί φοβόμουν.
0: Εγώ δεν φοβόμουν. Εγώ ήμουν κλεισμένη στο σπίτι όλο το καλοκαίρι. Αλλά ξέρεις τι βοήθεια ήταν αυτή.
1: Τι
0: γιατί ήταν τέτοιο. Έγινα πάρα πολύ έξυπνη και πάρα πολύ δημιουργική και πάρα πολύ. Τηλεόραση έχω δει στη ζωή μου. Δεν ξέρω, ακούγεται. Αλλά ναι, είναι αλήθεια. Εσείς έχετε πάει κατασκήνωση. Δεν μας αφορά αυτό αυτή τη στιγμή. Μας αφορά όμως να πάρετε τηλέφωνο στο 2-10-80-50-000 για να παίξετε το αγαπημένο σας παιχνίδι εδώ στο 92,9 Kiss. Όνομα ζώφη το πράγμα.
1: Και παίζουμε με το γράμμα Ε. Ελένη.
0: Γιορτάζει 21 Μαΐου η Ελένη και ο Κωνσταντίνος.
1: Βέβαια, ελάφι, έψιλον. Και δίνουμε και δώρο.
0: Έντελβάις. Ένα ωραίο λουλούδι, σας λέμε
1: τι
0: τώρα.
1: Τι δωράκι δίνουμε?
0: Δίνουμε Sherry Up Cosmetics καλλιντικά, που έχουν καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη. Και μπορείτε να βρείτε και τα προϊόντα στο www.sherryup.gr, το οποίο είναι φανταστικά καλλιντικά.
1: Η Sherry Up είναι εγγύηση και εμείς την έχουμε εξασφαλίσει για εσάς και μόνο για τους ακροατές του Kiss. Καλείτε λοιπόν στο 2-10-80-50-000 για να παίξουμε όνομα πολύ ζωφή το πράγμα σε πάρα πολύ λίγο με το γράμμα Ε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Έτσι, μια γουλιά καφεδάκι. Το απαιτεί η ώρα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και θα παίξουμε παρέα με τη Χαριτίνη και την κομπανία της. Καλημέρα, Χαριτίνη.
2: Καλημέρα σας.
0: Να τη έτσι την κομπανία, τη θέλω όλοι μαζί. Από πώς είστε, παιδιά, μαζεμένοι εκεί?
2: Τρία παιδιά και μια μητέρα.
0: Α, τρία παιδιά και ένα μητέρα. Τέλειο.
3: Και μια μητέρα. Τρία παιδιά και μια μητέρα.
0: Τι κάνουν τρία παιδιά και μια μητέρα τέτοια ώρα στο δρόμο, ή δεν είστε στο δρόμο? Μάλιστα.
3: Oh, τι βασανιστήριο είναι αυτό, ρε παιδιά, να σας πω.
0: Τι τάξη πάτε?
2: Εγώ θα πω λίγο και του χρόνου, πάω τρίτη.
0: Ναι, γυμνασίου.
2: Εγώ του χρόνου θα πω Δευτέρα γυμνασίου.
0: Έχεις δρόμο, ναι.
2: Εγώ του χρόνου θα πω γυμνάσιο.
0: Α, εσύ έχεις ακόμα πιο πολύ.
3: Παιδιά, είστε πολύ, πολύ καλές ηλικίες. Μπράβο, ωραίες διαφορές μεταξύ σας.
0: Χαρά στο κουράγιο της μάνας.
3: Να σας πω, ζήστε τώρα τα ωραία σχολικά χρόνια, γιατί η ενηλικίωση είναι σκληρή.
0: Ναι, ενώ τα σχολικά είναι καλύτερα.
3: Τα κοπέσια είναι όλα. Τι αισιόδοξο μήνυμα για να περάσουμε στα παιδιά σήμερα το πρωί.
0: Λοιπόν, παιδιά, να συγκεντρωθούμε λίγο. Είστε και τέσσερα κορίτσια, γιατί και η μαμά κορίτσι είναι. Τέσσερα κορίτσια.
2: Είμαστε τρία κορίτσια, ένα αγόρι.
3: Άρα είστε τέσσερις.
0: Καλέ, δεν μου το είπατε, συγγνώμη. Είστε τρία κορίτσια λοιπόν και ένα αγόρι. Πολύ ωραία. Το αγόρι θα παλέψει για τα καλλιντικά των κοριτσιών. Επομένως θέλω να συντονιστείτε τώρα, να είστε γρήγοροι, γιατί παίζουμε με το γράμμα ε, εντάξει.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν, το έχουμε.
2: Το έχουμε, ελπίζω.
0: Φύγαμε λοιπόν. Ένα όνομα από ε.
2: Ελένη.
3: Ένα πράγμα.
2: Έλεο.
0: Είναι σύμβολο ειρήνης, το κλαδί της.
2: Ελιάς.
3: Μια χώρα.
0: Μια χώρα.
2: Ελευθερία.
0: Αυτή πεθαίνει πάντα τελευταία.

0: Ένα φυτό.
1: Ελιά.
0: Τι χρειάζεται ο καλλιτέχνης για να δημιουργήσει?
1: Έμπνευση.
0: Ένα ζώο.
1: Ελά.
0: Δίνουν οι μαθητές για να μπουν στο πανεπιστήμιο.
2: Να πω κάτι. Φυσικά και κερδίσατε. Αλλά η μάνα έδωσε τις σωστές απαντήσεις. Την άκουγα από πίσω. Εξετάσεις. Εξετάσεις. Έλα το.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδιά. Ο αγώνας της μάνας που είναι πάντα πίσω, αφανής ήρωας και αφήνει τα παιδιά μπροστά. Μπράβο, μάνα. Να ακούσω τη μάνα λίγο.
1: Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα. Σας ακούμε κάθε μέρα και έχουν αγωνία να σας βρούνε στο τηλέφωνο. Και τώρα τα καταφέρανε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνετε ότι εσείς θα έρθετε να παραλάβετε το δώρο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Οπότε να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να χαίρεστε τα παιδιά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κάθε πρωί που σας ακούμε και μας φτιάχνετε το κέφι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, τα υπέροχα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Μην τρέπεσαι τόσο πολύ, Αργύρη Αγγέλου. Σε τραγουδάει η Μάνη εδώ στο 92,9 Kiss. Don't be so shy. Ακούμε και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι. Να σας πω γιατί είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί ακούμε πολύ ωραία νέα. Και αυτά τα νέα μας έρχονται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, τον Γρηγόρη. Και δεν σας κρύβουμε ότι αυτή την είδηση την έχουμε διαβάσει αρκετές φορές, γιατί είναι ακραία.
1: Κι όμως, παιδιά, ο Γρηγόρης ρίχνει τη τιμή του καφέ εκεί που όλα ανεβαίνουν στο 1,80 ευρώ. Γίνε μέλος λοιπόν του Club Χαμογέλα. Έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες ο επόμενος είναι δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη μόνο.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Είναι τριτούλα, παιδιά, για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας 19 Μαΐου. Καλώς ήρθατε, μείνετε εδώ γιατί έχουμε τις καλύτερες 90's του ναού επιτυχίες.
1: Και σε λίγο θα μάθουμε ποια ομάδα παράγει 3 τόνους ζαρζαβατικά στο γήπεδό της, αλλά και σε ποιο νέο top 10 μπήκε η Ελλάδα.
0: Και επίσης δεν ξεχνάμε ότι σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, που αν έχετε ακούσει εχθές 92,9 Kiss, έχετε ήδη όλες τις απαντήσεις και θα είστε ο 11ος νικητής. Όλα αυτά σε
2: back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
3: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
7: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε μας θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: η θερμοκρασία βέβαια εκεί σταθερά στους 23 βαθμούς Κελσίου θα είναι στο πικ της.
1: Αχαργυρή, αλλά... έχω ιδέα.
0: Πες το.
1: Κομπίνα.
0: Κομπίνα.
1: Δεν είναι κομπίνα, αλλά μου άρεσε. Θα βγούμε στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Θα σηκώσουμε τις τέντες.
0: Ναι.
1: Έρθεις κάτω να με τραβήξεις ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Και θα χορέψω ένα ωραίο ζεϊμπέκικο στη βροχή.
0: Γιατί?
1: Θα το ανεβάσουμε στο TikTok.
0: Ναι.
1: Θα γίνουμε viral.
0: Γιατί θα γίνουμε viral που θα χορεύεις ζεϊμπέκικο?
1: Δες με να χορεύω ζεϊμπέκικο και θα καταλάβεις.
0: Παιδιά, και για να τελειώσω, και κάτι βροχούλες λέει προς το απόγευμα τώρα. Άντε τώρα, συγχύστα.
1: Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, θα μου βάλεις.
0: Αυτό.
1: Άμα βρέξει, το κάνουμε αλήθεια.
0: Συμβολικό.
1: Θα χορέψω, ξέρεις να χορεύεις ζεμπέκικο?
0: Όχι, καλέ, εσένα θα βάλω, τον μπάρμπα.
1: Όχι, αν ξέρεις να μου μάθεις, για να μην το κάνω και λάθος.
0: Θα βρούμε, θα
1: βέβαια,
0: βρούμε.
1: Έχω δει αυτό που βάζουν ένα ποτήρι κάτω, ένα σφινάκι, το πιάνουμε το στόμα.
0: Α, θες να το κάνεις όλο το δρόμενο.
1: Καλέ, το δρόμενο θα κάνω, τι θα κάνω. Κλαπ, κλάπα τη, κλάπα τη, ξέρεις τώρα τα δάχτυλά μου.
0: Κλάπα τη, είσαι καλή σε αυτό.
1: Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία. Παιδιά, είναι πίχτρα όμως, όχι αστεία. Είναι πολύ χάλια κατάσταση. Και στην άνοδο και στην κάθοδο ξεκινάει από τον κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Καλό κουράγιο όσοι είστε αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι. Επίσης, η Κηφισίας η άνοδός της είναι τα μαύρα της τα χάλια. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας η άνοδός της από το ύψος του Γκυζίου μέχρι το τέρμα της Αλεξάνδρας είναι και εκεί χάλια. Η Αρδιτού η άνοδός της είναι πίχτρα, πίχτρα, πίχτρα. Η περιφερειακή καρέα LOL, LOL. Και η Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος Νέου Κόσμου μέχρι την Καλλιρόης μας δυσκολεύει λίγο τα πράγματα. Δεν ξέρω, κάντε υπομονή, βάλτε ραδιόφωνο δυνατά.
0: Βέβαια, αυτό θα κάνετε. Βάλτε δυνατά το ραδιόφωνο, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή παρέα. Και έχουμε ακόμα πολύ ακόμα, παιδιά, μόνο εδώ, στον Kiss 92,9.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. The Breakfast Show.

0: 8 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. J-Lo ακούμε.
1: J-Lo waiting for tonight.
0: Μάλιστα σου.
1: Λοιπόν, Αργύρη, θέλω να σε πάω στην Αμερική, συγκεκριμένα στη Βοστόνη, όπου οι φίλαθλοι έχουν πάει την κατάσταση σε άλλο επίπεδο.
0: Για πες τι έγινε.
1: Οι Boston Red Sox, μία από τις κορυφαίες ομάδες του baseball, έχουν μετατρέψει ένα τεράστιο κομμάτι του γηπέδου εκεί πέρα στα περίχωρα σε έναν πράσινο κήπο,
0: ναι,
1: περίπου 470 τετραγωνικών μέτρων.
0: Δεν το λες και κήπο αυτό, το λες αλάνα.
1: Εκεί πίσω από την τρίτη baseline,
0: ναι,
1: και μακριά από τη βοή των φιλάθλων, είναι σε ένα σημείο λίγο πιο παραχωμένο,
0: ναι,
1: ρε,
0: ναι,
1: παιδί μου,
0: ναι,
1: δεν είναι μέσα στο κέντρο του γηπέδου.
0: Και τι φυτεύουνε.
1: Έχουν φυτέψει ζαρζαβατικά, κολοκυθάκια, μελιτζάνες, ντοματούλες.
0: Φανταστικό.
1: Μαρουλάκια, και αυτά τα φυτεύουν για τους για τους οπαδούς. Ναι, αμέ, αυτό το ωραίο το μποστάνι. Λέγεται Fenway Farms και είναι ένα μικρό αστικό μποστάνι που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να καλλιεργείται καθημερινά.
0: Συγγνώμη, δηλαδή
1: καρότα,
0: ο φύλαθλος.
1: Μπρόκολα, φασόλια. Μιλάμε, έχει τα πάντα, έτσι, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ο φύλαθλος, δηλαδή, πάει, βλέπει, παρακολουθεί τον αγώνα και μετά θα πάρει και τα ζαρζαβατικά που θα μαγειρέψει την άλλη μέρα.
1: Φυσικά, σου λέει ότι οι φύλαθλοι έχουν προτεραιότητα σε αυτά τα ζαρζαβατικά. Θέλω το αγκούρι μου, κύριε, είμαι φύλαθλος τόσα χρόνια.
0: Τι λες, ρε.
1: Φέρε μου το αγκούρι μου. Πρώτος έχω εγώ την προτεραιότητα και μετά και οι γειτονικές περιοχές μπορούν να πάρουν ελεύθερα.
0: Φανταστικό.
1: Αυτά τα ζαρζαβατικά. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει αυτό, γιατί σκέψω ότι αυτό το μποστάνι παράγει περίπου 3 τόνους βοτάνων και λαχανικών το χρόνο.
0: 3 τόνους!
1: Αμέ!
0: Σου λέω, ναι, αλλά και αυτό 470... το γήπεδο, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το γήπεδο πόσο χωράει μέσα?
1: Καλή.
0: Φτάνει για όλους.
1: Αμερική, οι Σοξ λέμε τώρα.
0: Τεράστιο.
1: Red Boston Sox.
0: Ενώ ένα.
1: Ένα μποστάνι, τα 470 τετραγωνικά μέτρα για αυτούς πρέπει να είναι τίποτα.
0: Ενώ.
1: Βασικά δεν είναι, δεν είναι πολλά τα 470 τετραγωνικά μέτρα.
0: Για τόσο κόσμο δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μια ωραία συμβολική κίνηση.
1: Είναι συμβολική, καλέ. 3 τόνους ζαρζαβατικά σου λέει, βγάλε. Τι συμβολική.
0: Να σου πω κάτι, θέλω κι εγώ ένα μποστάνι.
1: Ένα μπο...
0: Πού θα το κάνουμε, δεν έχουμε τα ράτσα.
1: Η μάνα μου, θέλω να σου πω ότι έχει στη βεράντα
0: το
1: μποστάνι. Μου
0: έδειχνε
1: μου έκανε τέτοιο, μου έχει δώσει και τη γλάστρα να στη δώσω.
0: Ένα μποστάνι.
1: Μου έδειχνε τις φράουλες της.
0: Φτιάξε
1: παλιά...
0: μου ένα μποστάνι.
1: Μη σου πω τώρα τι θα σου φτιάξω. Ένα φουστάνι θα σου φτιάξω. Teddy Swims, Bad Dreams, ακούμε εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's.

0: Είναι Τριτούλα, είναι 19 Μαΐου. Είμαστε, πόσο είμαστε? Είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχείς. Και πάμε να σας πω τα νέα για την Ελλάδα μας. Μάλλον νέα για την Ελλάδα μας. Όχι τα νέα, γιατί τα νέα είναι πολλά. Θα σας πω κάτι συγκεκριμένο λοιπόν. Κατά τον Οργανισμό έτσι, Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που συλλέγει έτσι, τα στοιχεία κατανάλωσης φαρμάκων για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες από το 2000 μέχρι το 2020, η Ελλάδα αποκτά
1: την πρώτη θέση.
0: Βεβαίως. Στην αύξηση κατανάλωσης αντικαταθλιπτικών έχει ξεπεράσει το 248% με τον κορονοϊό που περάσαμε την περίοδο αυτή να επιταχύνει τις εξελίξεις. Οι πιο ευτυχισμένοι του κόσμου, λοιπόν.
1: Οι πιο ευτυχισμένες χώρες, σου λέει, αυτές που θεωρούμε ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες χώρες.
0: Παίρνουν τα περισσότερα αντικαταθλιπτικά. Η έκθεση παγκόσμιας ευτυχίας για το 2026 είχε τη Φιλανδία στην πρώτη θέση. Για ένατη διαδοχική χρονιά η Ισλανδία είναι στη δεύτερη θέση και η Δανία στην τρίτη. Πολλά τα προβλήματα.
1: Πολλά τα προβλήματα τώρα, τι θέλεις να σου πω?
0: Θέλω αλλά... να ελπίσουμε σε κάτι άλλο.
1: Εγώ σε τι να ελπίσω, βρε Αργύρι μου? Εγώ τα παίρνω τα αντικαταθλιπτικά μου πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί, τι νιώθεις, έλα να κάνουμε λίγο
1: δουλίτσα. Τι γιατί τα παίρνω, καλέ, δεν ξέρεις τι, γιατί τα παίρνω. Παίρνω αντικαταθλιπτικά. Από πότε παίρνω? Από το 20 σίγουρα, από το 22. Το 22. Έχουν περάσει τα χρόνια. Και θέλω να σου πω ότι δεν είμαι μόνη. Πάρα πολύ. Καλά, εντάξει, τα αντικαταθλιπτικά για χρόνια ήταν και δαιμονοποιημένα στην Ελλάδα, γιατί και τα παλιά αντικαταθλιπτικά ήταν πολύ βαριά φάρμακα, τα οποία πραγματικά σε φέρναν σε μια καταστολή. Πλέον έχει αλλάξει αυτό. Έχει γίνει πιο. Είναι πιο σωστά πλέον τα φάρμακα. Όχι να τα παίρνουμε όπως τα παίρνουν πολλοί που πάνε στο φαρμακείο και λένε δώσε μου ένα κουτί, που μπορούν μια χαρά να τα πάρουν, γιατί δεν είναι όλα συνταγογραφούμενα τα αντικαταθλιπτικά. Πρέπει να πας έναν ψυχίατρο, φυσικά, να πάρεις τη διάγνωσή σου, να μην τα ξεκινάς και να τα κόβεις μόνη σου, όσο κάνουν οι περισσότεροι Έλληνες, αυτό κάνουν.
0: Δυστυχώς.
1: Και αυτό είναι το δραματικό, και γι' αυτό σου μιλάει αυτή η έρευνα, ότι οι περισσότεροι πάνε και τα παίρνουν μόνοι τους.
0: Πάντως είναι φοβερό, ρε παιδί μου, την περίοδο του COVID που παίρνανε δείγματα από τα λίμματα της πόλης, που πραγματικά η αύξηση ήταν τεράστια, γιατί πραγματικά ο κόσμος πιέστηκε πάρα πολύ.
1: Η αύξηση στα Ζάναξ ήταν τεράστια.
0: Δεν ξέρω, πάντως γενικότερα λέγανε ότι όλο και μεγαλώνει αυτό το ποσοστό.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τα χρειάζονται τα αντικαταθλιπτικά και όντως τους βοηθάει να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Και να σου πω, και είμαι και εγώ μέσα σε αυτά τα άτομα. Από την άλλη, υπάρχουν και άτομα τα οποία τα παίρνουν γιατί περνάνε μια δυσκολία και λένε, α, δεν γίνεται. Θα πέσω στην εύκολη λύση, ας πούμε, που δεν είναι εύκολη λύση τα αντικαταθλιπτικά.
0: Φυσικά.
1: Γιατί επηρεάζουν πάρα πολύ τους ορμούς. Αλλά
0: και
1: από την άλλη.
0: Πολλά από αυτά είναι και θυστικά, από ό,τι ξέρω. Οπότε θέλουν πραγματικά προσοχή με γιατρό να τα πάρει.
1: Όχι τα αντικαταθλιπτικά, τα ηρεμιστικά είναι θυστικά. Okay. Τα αντικαταθλιπτικά δεν μπορούν να γίνουν θυστικά.
0: Okay.
1: Αλλά αυτό που ήθελα να σου πω που είναι πολύ σημαντικό και τώρα κόλλησα είναι ότι τα αντικαταθλιπτικά είναι όπως, ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα με το θυροειδή του.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάρει αυτό το χάπι για να ρυθμίσει τις ορμόνες.
0: Βέβαια, για όλη τη ζωή.
1: Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι λοιπόν που έχουν θέματα με διάφορες ουσίες χημικές που παράγει ο εγκέφαλος, τις οποίες δεν τις παράγει. Και πρέπει κάπως αυτές οι ουσίες να παραχθούν.
0: Και να τα ρυθμίσεις.
1: Και από το να ζεις μια ζωή η οποία είναι δύσκολη, γιατί την κάνει ο εγκέφαλός σου δύσκολη με τις ουσίες που δεν παράγει, μερικές φορές χρειάζεται. Αλλά, παιδιά, όχι μόνοι μας. Αυτοδιάγνωση και πηγαίνουμε στο φαρμακείο και κάνουμε τις τρέλες μας.
0: Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Ed Sheeran και
0: Aziza. Ωραία που τα λες αυτά τα θέματα, ρε ζωή. Πραγματικά σε θαυμάζω.
1: Πόσα χάπια έχω πάρει εγώ για να μπορώ να σου πω τώρα αυτό που πρέπει να σου πω. Λοιπόν, Ed Sheeran και Aziza εδώ στο 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του Διελλήνικον. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: 92,9.

0: Ο φίλος μας ο Νταμιάνο David είναι εδώ και μας τραγουδάει For the First Time.
1: Αν τον Νταμιάνο κανένας.
0: Κανένας που λέει και η φίλη η Έφη. Λοιπόν, θα σας πάω μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη τώρα, παιδιά, γιατί ένας δρόμος της Θεσσαλονίκης φιγουράρει ανάμεσα στους 31 πιο cool δρόμους του κόσμου.
1: Πριν πεις αυτό, Θεσσαλονίκη, τι ωραίο φαγητό.
0: Είσαι καλά, εννοείται.
1: Τι ωραίο.
0: Και ωραίοι άνθρωποι, συγγνώμη.
1: Σκέφτηκα Θεσσαλονίκη και μούσταξε το σάλιο, πραγματικά. Αγίστε μας καλέ.
0: Νικολέτα μου, εκεί στη Θεσσαλονίκη.
1: Σαν που είμαστε εδώ πέρα κάθε πρωί.
0: Νικολέτα μου. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποκαλείται πρωτεύουσα του Βορρά, αλλά η ψυχή της είναι αλλού. Είναι χαλαρή, είναι δημιουργική, είναι γεμάτη ρυθμό και δεν αγχώνεται και δεν μπλέκεται σε βιασύνες. Αυτή είναι ακριβώς την ατμόσφαιρα. Συνέλαβε ο οδηγός του Time Out που έβαλε την οδό Ολύμπου ανάμεσα στους 31 πιο cool δρόμους παγκοσμίως. Ο δρόμος, λίγα βήματα από τα πανεπιστήμια, ακροβατεί ανάμεσα στη γοητεία της παλιάς Θεσσαλονίκης και στη χαλαρή φοιτητική ενέργεια. Ό,τι ζω, παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη, καταρχάς έχεις την ανάγκη να περπατήσεις μέσα σε αυτή την πόλη.
1: Καταρχάς περπατιέται όλη η Θεσσαλονίκη άνετα και επίσης όποιο δρόμο και να πάρεις, οδηγεί στο Θερμαϊκό.
0: Στο Θερμαϊκό, στη θάλασσα και κάνεις αυτή τη βολτάρα εκεί.
1: Νομίζω
0: πέρα.
1: Ότι θα έλεγες και κάνεις αυτή τη βουτιά με στο Θερμαϊκό.
0: Όχι βουτιά, εντάξει, αλλά βολτάρα είναι φανταστική. Είναι να πολύ... βλέπεις το Λευκό Πύργο και να περπατάς εκεί. Είναι άσε με τώρα. Μούληψε η Θεσσαλονίκη.
1: Μήπως να πάμε μια Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι όπως είμαστε, μετά την εκπομπή να πάμε να φάμε στην Νικολέτα και να γυρίσουμε.
0: Νικολέτα, άλλο που δεν θέλει.
1: Ναι, ξέρεις ότι εγώ μπορώ να το οδηγήσω αυτό. Τίποτα. Θυμάσαι, σε είχα πάει σκυλή ήμουνα. Ούτε στάζει για κατούριμα, δεν κάνω.
0: Φεύγουμε,
1: σε πήγα σε ρί.
0: Φεύγουμε.
1: Μπορεί να πάμε μια Θεσσαλονίκη.
0: Φεύγουμε.
1: Πού είναι κοιμηθεί ο Χωσέ.
0: Θα τον πάρουμε μαζί.
1: Θα τον πάρουμε. Ωραία, σταμάξτε να κοιμηθούμε μια μέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, εμείς φεύγουμε. Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Πάμε να ακούσουμε Ρόμπι Γουίλιαμς και Angel και μετά η παίκτη αποκληρώθηκε για να παίξει, να συμμετέχει στα 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η Στέλλα είναι έτοιμη να διεκδικήσει το 11.000 σε πολύ λίγο για να δούμε θα τα καταφέρει.

0: Και είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παρέα με την ακροάτριά μας τη Στέλλα, η οποία σήμερα έχει κληρωθεί για να διεκδικήσει το 11ο χιλιάρικο, παρακαλώ. Στέλλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά. Με είχατε στην αναμονή με Ρόμπι Γουίλιαμς, οπότε είμαι πολύ...
2: πολύ χαρούμενη.
0: Ρε Στέλλα, δεν παίζουμε τις καλύτερες μουσικάρες εδώ στον Kiss 92,9, πες αλήθεια.
1: Παιδιά, είναι Kiss FM για πάντα.
0: Εννοείται. Να σου πω τώρα, μιας και λες Kiss FM για πάντα, έλα να μου απαντήσεις και στην περιβόητη ερώτηση. Πες μου ότι εχθές άκουγες Kiss, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις ή όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα.
1: Νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
2: Βασίλισσα.
0: Αλήθεια, λες, άκουγες εχθές Kiss?
1: Άκουγα το πρωί, δεν μπορώ να πω ότι άκουγα όλη την ημέρα, δυστυχώς.
0: Έχεις όμως κάποιες?
1: Πιστεύω πως ναι.
0: Μπράβο σου, λοιπόν, τέλεια. Ωραία, δεν θέλω, εγώ αγχώθηκα τώρα. Παιδιά, συγκεντρωθείτε.
1: Εσύ συγκεντρωθείτε και εγώ μπήκα πως.
0: Μπράβο σου Στέλλα. Έλα να τσουτσουρωθεί λίγο το αιματάκι μας λίγο. Έλα να ανάψουν λίγο τα αίματα. Λοιπόν, βαθιά ανάσα. Έλα να διώξουμε. Έτσι, πάρε βαθιά ανάσα και καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Στέλλα μου, ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
1: Ο Δίας.
0: Από ποιο υλικό είναι φτιαγμένος ο διάσημος Μπομπ Σφουγγαράκης?
1: Σφουγγάρι.
0: Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας?
1: Όλυμπος.
0: Ποιο γεωμετρικό σχήμα έχει 8 πλευρές?
1: Το οκτάγωνο.
0: Ποια πριγκίψα της Disney χάνει το γυάλινο κοβάκι της στα μεσάνυχτα?
1: Η Σαχτοπούτα.
0: Ποιο διάσημο κοινωνικό δίκτυο είχε αρχικά ως λογότυπο ένα μπλε πουλί?
1: Το Twitter.
0: Τι βγαίνει σύμφωνα με την παροιμία από το Αγκάθι?
1: Άλλη.
0: Ποιο νησί του Ιωνίου είναι παγκοσμίως διάσημο για τον Νουμπούλο και την Τσιτσιμπίρα?
1: Η Άλλη.
0: Ποιο ζώο είναι ο Bugs Bunny?
1: Λαγός.
0: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης 9x8?
1: 72.
0: Μπράβο σου.
2: Απλά δεν απαντήσαμε δύο.
0: Δεν απαντήσαμε
2: το ρόδο, το οποίο είναι αυτό που βγαίνει σύμφωνα με την παροιμία από το Αγκάθι.
1: Δεν πρόλαβα το χρόνο,
2: Όχι, είναι αυτές
0: που σε ρωτήσαμε. Είναι
1: απλά. Μπορώ να τα ξαναρωτήσω?
0: Όχι, γιατί τελείωσε ο χρόνος.
2: Είναι ένα λεπτάκι, μωρέ.
0: 60 δευτερόλεπτα.
2: Ναι,
1: δεν πρόλαβα το χρόνο.
2: Επιστρέψαμε πίσω στις ερωτήσεις που σου κάναμε και πριν, γιατί μας είπες άλλο.
0: Για να τις πούμε.
2: Ναι, και το νησί του Ιωνίου που είναι παγκοσμίως διάσημο για το Νουμπούλο και την Τσιτσιμπίρα είναι Κέρκυρα, όχι Ρόδος, είναι Κέρκυρα.
0: Είναι Κέρκυρα. Και ο Bugs Bunny δεν είναι λαγός, είναι κουνέλι.
1: Okay,
2: αλλά εντάξει, αν είχαμε βρει τις άλλες...
1: Τα πήγα καλά όμως.
0: Ναι, πήγε εξαιρετικά. Πες μου τώρα ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες.
1: Ποιες ήξερα? Αχ, τώρα έχω μπλοκάρει.
0: Περίμενε. Το Δία τον ήξερες?
1: Το Δία τον ήξερα,
0: από
1: ναι.
0: Το Σουγκάρι από τον Μπομπ Σουγκαράκι, τον είχες ακούσει?
1: Αυτό το ήξερα.
0: Α, το ήξερες έτσι κι αλλιώς. Όλυμπος, Οκτάγωνος, Τακτοπούτα, Twitter.
1: Αυτά τα
0: ήξερες έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Είδες λοιπόν, στην κόψη σου. Στην κόψη σου.
2: Ήσουν οριακά, μας κοντέψαμε να πάθουμε έμφραγμα εδώ πέρα τη χαρά μας.
0: Είσαι φανταστική παίκτρια. Είσαι φανταστική παίκτρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας, Ζωή. Γεια σας, Αργύρη.
0: Γεια!
2: Φιλιά πολλά, γεια!
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: έχεις αφήσει έξω μόνη, φωνάζει η Αναστέζια. Βασικά τραγουδάει εδώ στο 92,9 εκείς, αυτό το φανταστικό πρωινό Τρίτης 19 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ και πάμε λίγο να ζουζουνίσουμε.
1: Kiss Couscous.
2: Well, that's just crazy. Τι θα μας πεις, τι
0: λοιπόν,
2: θα μας πεις.
0: Αργύρι και αγαπημένοι ακροατές, η Πάμελα Άντερσον, αυτό το σύμβολο της γυναικείας ομορφιάς, η οποία είναι από τις λίγες καλλιτέχνητες του Hollywood, η οποία δεν έχει πειράξει το πρόσωπό της και της αρέσει να βγαίνει άβαυτη και
2: μ' αρέσει
0: πάντων
2: πάρα πολύ αυτή η φάση της Πάμελα Άντερσον.
0: Η φυσική της ομορφιά.
2: Λοιπόν,
0: θέλω να σου πω ότι η Πάμελα Άντερσον δήλωσε ότι πλέον κάνει χώρο για την αγάπη στη ζωή της και έχει περάσει πολλά χρόνια που ήταν πολύ άσχολη και δεν είχε χρόνο για αγάπες και έρωτες.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει μια ζωή, για 10 ζωές αυτή η γυναίκα.
0: Πραγματικά.
2: Και είχε και ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ το Netflix. Που μιλάει η ίδια για τη ζωή της και την πορεία της και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πώς εκεί πέρα που είχε φτάσει, είχε βαλτώσει, όχι το αντίθετο, είχε αρχίσει η καριέρα της να έχει πέσει στα τάρταρα, πώς από το θέατρο που την πήρα να παίξει τη Ρόξη στο Broadway, πώς η καριέρα της πήρε ξανά την ανηφόρα.
0: Τι ωραία ρε παιδιά, λοιπόν να σου πω τώρα για την Πάμελα Άντερσον, την 58χρονη αυτή πολύ όμορφη γυναίκα.
2: Τι σημασία
0: θα σου πω γιατί περίμενε, άσε να σου πω. Έχει πέσει στον έρωτα του Tom Cruise. Έτσι φημολογείται.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Ο Tom Cruise πόσο είναι ρε παιδιά? Ο Tom Cruise νομίζω ότι είναι 63. Είναι 63.
2: Μακάρι στα 63 μας να είμαστε σαν τον Tom Cruise.
0: Μικρή διαφορά έχουν ηλικία. Αυτό
2: ωραίο.
0: Εμένα με εντυπωσιάζει γιατί είναι στο Hollywood, ξέρεις τι γίνεται. Τώρα με μιλήσουμε για τον Leonardo DiCaprio.
2: Δεν είχα τον Tom Cruise ότι θα ήταν στα γούστα του, είπαμε Λάντερσον.
0: Ναι, μου το. Κάνει μου το είχα ζητήσει αυτό.
2: Τον είχα λίγο πιο μπερμπάντι.
0: Όχι καλέ. Του αρέσουν οι ωραίες γυναίκες μάλλον.
2: Είναι ωραίες γυναίκες φυσικά.
0: Λοιπόν, και επιτέλους, Παναγία μου, γιατί αυτό το πράγμα με το Hollywood που όλοι που μεγαλώνουν και τα έχουν με πάρα πολύ μικρές. Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Ωραίο ζευγάρι φαίνεται να είναι. Αν ισχύει, μακάρι τα παιδιά, εγώ τα σταυρώσω, να στεριώσει.
0: Όχι ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη διαφορά ηλικίας φυσικά. Στο Breakfast Show εδώ δεν έχουμε κανένα απολύτως τέτοιο πρόβλημα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι με την καινούργια της ταινία, το The Last Showgirl, τράβηξε το ενδιαφέρον του Tom Cruise και φημολογείται ότι υπάρχει εκεί πέρα ένα ιδίο.
2: Μ' αρέσει, εγκρίνω και να κάνω και πλάτες στα παιδιά.
0: Κοίτα, για να κρυπάρει μην λίγο, με κρυπάρει λίγο Tom Cruise. Γιατί είναι σαϊεντολόγος και είναι λίγο περίεργη φάση και πέρα στην περίπτωση με τους σαϊεντολόγους.
2: Αχ, ζωή σου, σου έχω πει ότι στην παλιά μου γειτονιά, όταν έμενα στην πλατεία Αμερικής, έμενα στην οδό Μυτιλίνης.
0: Μάλιστα.
2: Και όποτε περνούσα να πάω στο σπίτι μου, με σταματάγανε πάντα σε ένα κτίριο δύο γωνίες από το σπίτι μου να μου δώσουν κάτι φυλάδια. Και ήταν σαϊεντολόγοι.
0: Μάλιστα και.
2: Εγώ τότε όμως δεν ήξερα τι είναι σαϊεντολόγοι και νόμιζα ότι είναι προσφορές από το σούπερ μάρκετ. Και είχα ανέβει μια φορά πάνω γιατί λέω κάτι θα κέρδισα. Έφυγα τρέχοντας.
0: Αχ, δε!
2: Τρέχοντας. Να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά μακριά.
0: Billy Eilish, Birds of a Feather, ακούμε εδώ στον 92,9 και ζεσαι. Με τίποτα δεν σε. Αλήθεια, ώρες δεν αντέχω με τον ηλίθιο σου εγκέφαλο.
2: Ήμουν μικρός και αύγαλτος.
1: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
1: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
2: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου.
7: ψωριού, αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Είστε και αισθάνεστε νεότεροι. Σαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This-

0: 4 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Εσύ ως περνάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι Τριτούλα, είναι 19 Μαΐου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Είμαστε εδώ στο Breakfast Show και θέλω, παιδιά, να σας πω ότι το The My Rewards Coupons είναι ο καλύτερος μου φίλος αυτή την περίοδο. Γιατί μπαίνω, βλέπω ότι κουπόνια δεν έχω αξιοποιήσει και λέω: ωραία, τι θέλω να κάνω. Θέλω να πάρω το eFood, το έχω το 10 ευρώ το κουπόνι. Θέλω να πάρω από το About You, έχω 20% έκπτωση. Και τώρα συγκεκριμένα θα σας μιλήσω για την έκπτωση στα ακτοπλοϊκά, για κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. 20% παιδιά, για να πάτε όπου θέλετε και να βγείτε και κερδισμένοι. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν για να κερδίσετε αυτό το κουπόνι? Μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρίσκετε αυτήν και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για φαγητό, καφέ και πολλά πολλά ακόμη. The My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Παιδιά, σαλαλαλαλαλαλα, είναι πραγματικά φοβερό το πώς μεταλλάσσονται τα βαρομετρικά.
1: Εσύ, Αργύρη, πραγματικά μέσα σε ένα. Κάθε φορά δηλαδή, οι ώρες που αλλάζει ο καιρός είναι οι ώρες που πρέπει να τον πεις εσύ.
0: Εσύ, αλήθεια είναι.
1: Από τη μία μου λες μείον 10 βαθμούς, μετά μου λες 25.
0: Είναι ένα ζωντανός οργανισμός και πάλετε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Ξαφνικά οι βροχές από αύριο φύγανε. Δεν δείχνει βροχές ούτε αύριο ούτε την Πέμπτη. Ενώ πριν έδειχνε και με περισσότερες πιθανότητες από σήμερα. Σήμερα όμως παρόλα αυτά εξακολουθεί να λέει νεφώσεις και έντονα καιρικά φαινόμενα, γιατί όντως κάποια στιγμή κατά τις 7-8 η ώρα το απόγευμα δίνει μια βροχή σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Και εξακολουθεί να λέει ότι η συννεφιά θα είναι όλη τη μέρα. Βέβαια, εγώ έξω από το παράθυρο που κοιτάω έχει μια έτσι μικρή συννεφούλα.
1: Εγώ που βγήκα έξω λίγο να πάρω λίγο αέρα για να θυμηθώ πώς είναι, γιατί είμαστε κλεισμένοι στο στούντιο, να θυμηθώ πώς είναι η φύση. Ήταν πολύ ok. Δηλαδή βγήκαμε το ραντάκι που είμαι και ήμουνα καταπληκτικά.
0: Ωραία. Συννεφιά θα έχει, 23 βαθμούς Κελσίου στο πικ και τα βαρομετρικά δείχνουν ότι αύριο φύγανε και δεν θα βρέχει. Αλλά αύριο θα έχει ήλιο.
1: Άλλος παίρνει χάπια εδώ, άλλος έχει παρεστήσει. Τα βαρομετρικά τα παρουσιάζει λες και είναι μια αόρατη οντότητα η οποία έχει κυκλοθυμία. Λοιπόν...
0: Κυκλοθυμία έχουνε.
1: Κλωθυμία.
0: Αφού μεταλλάσσονται συνέχεια.
1: Σαν και σένα, μεταλλάσσεσαι από τέρα σε τερατότερος. Λοιπόν, να σας μιλήσω τώρα για τους δρόμους της Αθήνας μας, που αυτό το μαρτύριο που ονομάζεται κίνηση το βιώνουμε καθημερινά. Να σας πω ότι στον Κηφισό, από το ύψος του Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και κάθοδος, παιδιά μου, η κίνηση ξεκινάει από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κάτω το Εγάλαιο. Καλό κουράγιο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι Κουτσά, στραβά τη Λυκόβρηση και λίγο πιο πέρα, μη σας πω. Η Κηφισίας η άνοδος είναι όλη πίχτρα. Η Μεσογείων η κάθοδος είναι όλη πίχτρα. Στο κέντρο η Βασιλής Σοφίας, τώρα αυτό είναι κάθοδος. Η κάθοδος Βασιλής Σοφίας είναι τα μαύρα της τα χάλια. Επίσης η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι μια φρίκη. Και η Λοφόρο Συγκρού ξεκινάει εκεί, μετά λίγο η Γκαλιθέα η κίνηση στην άνοδο και φτάνει μέχρι και την Καλλιρόης.
0: Πολύ ωραία. Εσείς αν είστε εγκλωβισμένοι.

0: 15 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμβαν τις πιο 90's του να επιτυχίες εδώ στο Breakfast Show. Και τώρα, παιδιά, θα σας πάω σε έρευνα. Ξέρω ότι οι έρευνες σας αρέσουν. Θα μιλήσουμε για το χορό και για το πώς μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός από τις παραδοσιακές προπονήσεις στο γυμναστήριο για τη μείωση του στρες. Ο χορός διώχνει το στρες. Και αυτό είναι αποτέλεσμα σύμφωνα με ερευνητές. Βεβαίως. Γιατί βάζεις τέτοιο χορό?
1: Γιατί εγώ έτσι χορεύω.
0: Ωραία.
1: Εγώ χορεύω για τσίρκο, δεν χορεύω για χορευτική ομάδα.
0: Και αυτό διώχνει το στρες. Η χορευτική κίνηση δεν λειτουργεί μόνο, σου λέει, ως σωματική άσκηση, αλλά και ως μορφή συναισθηματικής έκφρασης. Κάτι που ενισχύει την ψυχική ευεξία. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα ανέφεραν καλύτερη διάθεση μετά από ένα μάθημα χορού ή από χορευτική κίνηση γενικότερα, λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στην καθημερινή πίεση. Οι ερευνητές εξηγούν ότι ο χορός ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς χαλάρωσης επειδή συνδυάζει κίνηση και συναισθηματική εκτόνωση.
1: Αργυρί, εγώ έχω κάνει χορό στη ζωή μου. Πέρασα μια περίοδο που πήγαινα. Εσύ έχεις πάει και στο Dancing with the Stars
0: και είσαι πρώτος. Δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ όταν παίζω σε musical.
1: Είσαι φανταστικός
0: χορευτής. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου, γιατί μπορεί όλη μέρα να τρέχω σαν παλαβός, να με πιάνουν οι μαυρίλες μου και αυτά, και θα πάω στην παράσταση ξαφνικά με φώτα, κοστούμια, μπαλέτα, πράγματα, ορχήστρες και αυτά. Γίνεσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου.
1: Εσύ γίνεσαι, γιατί είσαι πάρα πολύ ταλαντούχος αυτό και δεν μιλάω συχνά για τα ταλέντα σου εδώ στον 92,1. Είσαι πάρα πολύ καλός, Αργύρι.
0: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Τώρα θα σε πάω σε αντιδιαστολή, λοιπόν. Είμαι στο μανάβικο του πατέρα μου, γιατί εγώ μέχρι τα 19 δούλευα στο μανάβικο του πατέρα μου. Και μία από τις αγαπημένες ασχολίες, όχι αγαπημένες, μία από τις δουλειές που έπρεπε να κάνουμε κάθε Σάββατο είναι να πηγαίνουμε στην αποθήκη και να τακτοποιούμε τα τελάρα. Τα άδεια τελάρα, ναι, για να τα πάρουν πίσω η παραγωγή και να τα φέρουν πάλι πίσω, ναι, με πράγματα. Πήγαινα λοιπόν εκεί και σκουπίζαμε, κάναμε και τακτοποιούσαμε τα τελάρα. Μία μέρα την είχα δει Fred Astaire, λοιπόν, εκεί πέρα. Ήμουνα και 16-15 χρόνια όπως ήμουνα και ξαφνικά χόρευα. Sinking in the rain με τη σκούπα στο χέρι και με παίρνει σβάρ να χάνω την ισορροπία και πέφτω στα τελάρα και ακούγονται παπ-παπ-παπ. Και ήρθαν και με μαζέψανε τέσσερις. Με βγάλανε κάτω τις στίβες τα τελάρα.
1: Έκανες πρόβα εσύ τότε.
0: Θέλω να πω
1: για την τελευταία έξοδο.
0: Θέλω να πω ότι ο καθένας στο σπίτι του μπορεί να νιώθει οποιοδήποτε και να χορεύει και να ξεδίνει και καλά κάνει.
1: Η μία φορά στα 10 χρόνια που θα πάω σε κλαμπ χορεύω σαν το κατσίκι. Πηγαίνω πέρα δόθε. Αλλά όταν ξεκίνησα να κάνω μαθήματα χορού, κάθε φορά έφευγα τέρμα απογοητευμένη, γιατί εγώ είμαι ξυλάγκουρο. Το σώμα μου είναι νεκρική ακαμψία. Εγώ δεν πηγαίνει πουθενά. Χέρι, πόδι, δεν μπορώ να συντονιστώ με το 1, 2, 3, 4. Αυτό με τίποτα.
0: Δεν
1: τα
0: χρειάζεται.
1: Χάνω όλα. Και έπεφτα στο τέλος της τέτοια στο πάτωμα και έλεγα: είμαι άχρηστη. Δεν ξέρω να χορεύω.
0: Όχι, όχι, παιδιά. Στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε σε σχολές. Στο σπίτι συγκεντρωθείτε. Κάντε λίγο χώρο. Βάλτε τη μουσική που σας αρέσει και εκτονωθείτε. Προσοχή στα έπιπλα μόνο. Τίποτα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Residence DJs και Sexy Love ακούμε εδώ στο 92,9 εκεί, σε αυτό το φανταστικό πρωινό ταρί της 19 Μαΐου.
1: Φανταστικό ακόμα, ναι.
0: Και θέλω, Αργύρη μου, να σου πω, εσύ που είσαι και υπέργυρος πια και πάρα πολύ μεγάλος άνθρωπος, έχεις βινίλια στο σπίτι σου παλιά?
1: Στο σπίτι μου εδώ στην Αθήνα όχι.
0: Έχεις στην Χαλκίδα? Στην
1: Χαλκίδα έχω όλους τους δίσκους του Νταλάρα, του Χάρι Κλίν.
0: Του Χάρι Κλίν?
1: Βέβαια. Από το Αχμαρία.
0: Τέλειο, φανταστικό. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μπορεί κάτι να βγάλεις από αυτούς τους δίσκους.
1: Και τα στρομφάκια νομίζω έχω.
0: Θεέ μου. Αν αποφασίσεις. Τίποτα δεν θα βγάλεις. Τι κάθομαι και ρωτάω. Αν αποφασίσεις κάποια στιγμή να τους πουλήσεις αυτούς τους δίσκους, να ξέρεις ότι επειδή έχουν επιστρέψει τα βινίλια στη μόδα, γίνεται πανικός.
1: Υπάρχουν
0: κάποια συλλεκτικά. Είναι πανάκριβα, αλλά το να αγοράσεις ένα καινούριο, ας πούμε. Έχω πάρει βινίλιο, έχω πάρει και με 20 ευρώ, έχω πάρει και με 50 ευρώ. Okay. Υπάρχουν διάφορες τιμές, τέλος πάντων, αναλόγως το τι έκδοση του βινιλίου θα είναι αυτή.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, οι δημοπράτες τώρα στο εξωτερικό, γιατί έχει επιστρέψει το βινιλίο στη μόδα, τα pick-up έχουν αυξηθεί, οι πωλήσεις των βινιλίων έχουν αυξηθεί,
1: ναι.
0: Οι καλλιτέχνες βγάζουν όλοι βινίλια μαζί με το καινούριο τους δίσκο, μαζί με την κυκλοφορία. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι οι δημοπράτες σου λένε τα 5 πόσα είναι βινίλια, τα οποία αν τα έχεις στις σωστές εκδόσεις,
1: ναι,
0: μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά λεφτά να τα πουλήσεις. Έτσι να σου πω τώρα μερικά από αυτά. Τον The Beatles, ας πούμε, το Please Please, το Please Please Me, Black and Gold, έχει περίπου από 1180 ευρώ μέχρι 5900 ευρώ μπορείς να το βρεις.
1: Τεράστια απόκληση.
0: Φυσικά και τεράστια, γιατί είναι ανάλογα την έκδοση που έχεις και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το βινίλιο.
1: Μάλιστα.
0: Pink Floyd, Dark Side of the Moon, μπορείς να το βρεις από 24 ευρώ καινούριο μέχρι 590 ευρώ. Μια χαρά είμαστε. Το David Bowie, το Ziggy Stardust, το έχω αυτό αγορασμένο, το είχα βρει και φτηνά μάλιστα, από 60 ευρώ μέχρι 4130 ευρώ.
1: Πόσο το έχεις πάρει?
0: Εγώ το είχα πάρει λίγα, μου το είχαν κάνει δώρο κιόλας, νομίζω το είχα πάρει 50 κάτι ευρώ.
1: Δηλαδή αυτό κοστίζει τώρα 4130 ευρώ?
0: Όχι αυτό που έχω εγώ, οι ειδικές εκδόσεις του τότε, η πρώτη έκδοση,
1: αυτό,
0: ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό που έχω εγώ, πόσο να κάνει, το έχω χρησιμοποιήσει κιόλας, να κάνει 20 ευρώ τώρα. Led Zeppelin, το δίσκο των Led Zeppelin μπορείς να βρεις μέχρι και 2360 ευρώ. Black Sabbath, το Paranoid, το Vertigo Swirl, μπορείς να το βρεις και μέχρι 1770 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και από Sex Pistols, Clash, τα πρώτα του singles, μπορείς να τα βρεις μέχρι 1180 ευρώ.
1: Να σου πω κάτι, εγώ το βινίλιο που έχω με τα στρουμφάκια είναι του 1986.
0: Του 1986.
1: Δεν πιάνει τίποτα.
0: Κοίτα, σε τι κατάσταση είναι. Πρέπει να υπολογίζεις σε τι κατάσταση είναι το βινίλιο.
1: Νομίζω παίζει.
0: Εγώ θέλω από Ελλήνες καλλιτέχνες βινίλια να πάρω.
1: Μεταφρασμένα στα ελληνικά είναι.
0: Α, ωραία. Εγώ έχω Κορεϊδρο. Το μόνο ελληνικό που έχω είναι Κορεϊδρο.
1: Ξέρεις
0: Κορεϊδρο?
1: Ξυπνητήρι, χρυκό, σε μισό, σε μισό, σε μισό.
0: Μην

0: take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Είναι γνωστό ότι πολλοί από εμάς, και βάζω και τους εαυτούς μας μέσα, εννοείται ότι κάποια πράγματα που ξέρουμε ότι θέλουμε να αποκτήσουμε και έχουν κάποιο κόστος, να περιμένουμε τις εκπτώσεις ή την περίοδο του Black Friday για να τα αποκτήσουμε. Υπάρχει, οι έμποροι λοιπόν έχουν διαπιστώσει μια κοιλιά που υπάρχει στην αγορά, που είναι εκεί στις αρχές του Ιουνίου.
1: Ναι, γιατί εκεί, τα έχουμε φάει όλα τα λεφτά για να κλείσουμε διακοπές.
0: Ναι, εκεί πέρα λοιπόν έχουν εντοπίσει μια τρυπούλα και είναι σε το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας φιλοδοξεί να φτιάξει έτσι εκεί μια εβδομάδα που να είναι σαν mini Black Friday, δηλαδή μια περίοδο προεκπτώσεων από τις εκπτώσεις που έτσι κι αλλιώς έρχονται τον Ιούλιο, μια περίοδο προεκπτώσεων εκεί πέρα για μια εβδομάδα για να μπορέσει να τονωθεί το σύστημα. Επομένως, μαζέψτε τις ανάγκες σας, σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουμε προεκπτώσεις για να αποκτήσουμε αυτά που θέλουμε. Και αυτό το βρίσκω υπέρ.
1: Ανοίγω ένα μαγαζί με ρούχα.
0: Ναι. Τώρα.
1: Τώρα.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Ναι.
1: Παίρνω ρούχα καλής ποιότητας, έτσι, όχι μούφες τώρα.
0: Α, δεν τα παίρνεις από τους πάγκους λαϊκής.
1: Όχι. Γιατί στους πάγκους λαϊκής θέλω να σου πω ότι έχει βαμβακερά, ελληνικά βαμβάκια
0: το
1: και διάφορα τέτοια.
0: Το λέω με την έννοια ζωή ότι θα τα πάρεις 5 ευρώ και
1: από
0: θα τα πουλάς 80.
1: Εσύ εννοείς από το Τέμου να μην παίρνω, που είναι πολύ fast fashion.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν για το. Ανοίγω το μαγαζί. Ωραία.
0: Ναι.
1: Οι τιμές θα τα αγοράσω, ξέρω εγώ πόσο θα τα αγοράσω. 20 ευρώ το τεμάχιο.
0: 20
1: μια χαρά.
0: Ευρώ θα περίμενε, από το Τέμου.
1: Όχι από το Τέμου, βρε, σου λέω, θα πάρω από Έλληνες παραγωγούς. 20 ευρώ το τεμάχιο.
0: Μάλιστα.
1: Βάζω τιμή στο site 80 ευρώ.
0: Όνειρο.
1: Τα πουλάω. Μάλιστα. 50.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω εκπτώσεις όλο το χρόνο. Μάλιστα. Όλο το χρόνο θα
0: παγορεύεται αυτό, θέλω να σου πω. Θα φας πρόστιμο.
1: Γιατί οι κομπίνες.
0: Το είχε φάει κατσαφάδου αυτό, δεν το θυμάσαι.
1: Οι κομπίνες που βάζω όμως κάθε επιτρέπονται, νομίζεις. Γιατί είναι κομπίνα. Κομπίνα λέμε. Δεν λέμε νομότυπη συμπεριφορά.
0: Άρα
1: λοιπόν,
0: η κομπίνα πληρώνεται.
1: Η κομπίνα πληρώνεται.
0: Θα φας πρόστιμο.
1: Καλέ, ναι, τα λέω και δημόσια.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνει την κομπίνα αυτή να φας πρόστιμο, να σε μπουζουριάσουν, να σε πάνε μέσα, να ησυχάσουμε πια.
1: Με νομοταγή. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσουμε Kings of Leon, Sex on Fire.
0: Και ζώδια έχουμε.
1: Ναι, αλλά πρώτα πάμε σε ένα break.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
4: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
5: Kiss Fuel Pass by Elite.
6: Baby, just pump it.
5: Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί. Και εκεί. Χρήστα, βουλτά, ενέργεια.
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
13: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
14: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή. 92,9.

0: Ναι, παιδιά, φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και ήρθε η ώρα να σας στείλω στο Instagram του Kiss. Όχι πουθενά άλλου.
1: Okay.
0: Instagram του
1: Kiss. Αυτό σου έλειπε να μας στείλεις και πουθενά άλλου. Δεν φτάνει που σε δεχόμαστε.
0: Στα καλύτερα σας στέλνω στο Instagram του Kiss 92,9 γιατί σας έχω πει και σας έχω ξαναπεί. Πηγαίνετε εκεί, πατήστε follow γιατί εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Και αυτό επαληθεύεται γιατί σήμερα σας έχω διαγωνισμό αξίας 700 ευρώ.
1: Λοιπόν, αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή 700 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης. Η εταιρεία Κηρύτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα, κλασικά, μοντέρνα, μίνιμαλ, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950. Βρίσκεται λοιπόν και όλα τα προϊόντα στο www.kiritsis-epiplo.gr και στα καταστήματα στην Αθήνα, την Κηφισιά, τον Άλυμο και το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Μία δωρεπιταγή λοιπόν από τα έπιπλα Κηρύτσης αξίας 700 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε και κάντε το σύντομα γιατί η κλήρωση θα γίνει την 5η 21 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου που αλλού εδώ στο Breakfast Show. Επομένως γρήγορα στο Instagram του Kiss, πατήστε follow και ακολουθήστε τα βήματα για να διεκδικήσετε τη δωρεπιταγή 700 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης.
1: Ήξερες ότι... Ήξερες ότι, Αργύρη μου,
0: πες.
1: Τη δεκαετία του 70 πάνω από το 80% των ανδρών είχαν παντρευτεί μέχρι τα 30.
0: Φυσικά, ο πατέρας μου και η μαμά μου όταν παντρευτήκανε ήταν 25 και 23.
1: Όλοι μας οι γονείς έτσι, σε
0: Χριστέ,
1: τέτοια
0: μέχρι
1: κατάσταση.
0: Μέχρι τα 30 είχαν 3 παιδιά.
1: Καλέ, εγώ είμαι 30 χρονών και δεν έχω...
0: 3 παιδιά είχαν στην ηλικία σου.
1: Η μάνα μου είχε 3 παιδιά και μεγάλα κιόλας.
0: Να μην μιλήσω στην ηλικία μου ότι είχαν ήδη 5 παιδιά και το μικρότερο ήταν ήδη 5 χρονών.
1: Θέλω απλά να σου πω ότι η μάνα μου στην ηλικία μου είχε ήδη παιδί 12 χρονών. 13. Τέλος πάντων. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι σήμερα το ποσοστό είναι κοντά στο 23%, ενώ παλιά ήταν στο 80%, ενώ τα φοιτητικά δάνεια ξεκινούν συχνά από δεκάδες χιλιάδες ευρώ με κόστος ζωής να αυξάνεται συνεχώς. Yeah. Οι μεγάλες αποφάσεις δεν μοιάζουν πλέον με παράδοση, αλλά με υπολογισμένο ρίσκο. Η πραγματική επιτυχία σήμερα είναι να χτίζεις σταθερότητα με τους δικούς σου όρους, χωρίς χρέη και διαρκές άγχος.
0: Και συνήθως αυτό πια στη σημερινή μας κοινωνία που έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, παίρνει χρόνο. Επομένως, κάποιος που θέλει να κάνει οικογένεια. Ας πούμε, βλέπω τον ανιψιό μου. Παντρεύτηκε το καλοκαίρι και τώρα, προχθές με το καλό, ήρθε στον κόσμο το παιδάκι του.
1: Να σας ζήσει.
0: Ευχαριστούμε. Παντρεύτηκε στα 32 και θεωρώ ότι για τα δεδομένα και για την εποχή είναι μικρός.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι πλέον έχουμε θέμα γιατί όλοι πρέπει να κάνουμε πολλές διαφορετικές δουλειές για να μπορέσουμε να τα ταπεξέλθουμε στην οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Ένα εκατομμύριο δουλειές. Με τα ενίκια που είναι αυξημένα στο Θεό. Οι μισθοί που είναι σε κατάσταση.
0: Φυσικά, δηλαδή, φυσικά. Εντάξει. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι η εξαίρεση ο ανιψιός μου. Δεν είναι ο κανόνας για την εποχή τώρα.
1: Τέλος πάντων, μείνετε συντονισμένοι να δούμε αν θα βγάλουμε κανένα φράγκο. Τι θα μας πούνε τα ζώδια μόνο εδώ στο 92,9
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είναι Τρίτη, είναι 19 Μαΐου, είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 και σήμερα, παιδιά, η Αφροδίτη περνά στον καρκίνο και ο Άρης στον Ταύρο και έτσι αλλάζει το κλίμα σε σχέσεις και πρακτικά ζητήματα, σου λέει. Το εξάγωνο Ερμή Ποσειδώνα ενισχύει διέστηση και έμπνευση και τυχερά ζώδια της ημέρας είναι η καρκίνη, η σκορπιή, η ηχθής, η ταύρη, η παρθένη και εγώ.
1: Ακάς δεν είμαστε μέσα εμείς σε καμία περίπτωση. Ωραία.
0: Και είναι και πολύ υποψήφιοι. Κανείς από τους δύο. Λοιπόν, φίλε Κρύε, πάμε αναλυτικά λοιπόν τις προβλέψεις. Θα νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς για λίγο από την ένταση και να επενδύσεις σε προσωπικές στιγμές.
1: Ταύρε μου, θα έχεις την ευκαιρία να διευθετήσεις εκκρεμότητες που αφορούν το...
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
0: Είναι αρκετά δυνατή για να σου δείξει το σωστό δρόμο χωρίς περιττές καθυστερήσεις.
1: Εγώ, κεράκι μου, θα έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις το κλίμα στις συνεργασίες σου και να βρεις χρυσές τομές σε ζητήματα που σε απασχολούν.
0: Βρε ζωή μου και υδροχόη μου, μην αφήνετε το άγχος να σας καταβάλει. Η μέρα προσφέρεται για να βάλετε σε τάξη το χάος και να νιώσετε παραγωγική.
1: Σαράκια μου, η έμπνευσή σας βρίσκεται στο ζενίθ και η ικανότητά σας να ονειρεύεστε και να υλοποιείτε είναι ασταμάτητη.
0: Δεν μ' αρέσαν οι προβλέψεις σήμερα. Δεν τις θέλω. Δεν τις πιστεύω. Εσείς δεν ξέρω. Πορευτείτε όπως θέλετε. Εμείς τα πάμε. Κανονίστε την πορεία σας και εσείς τι να σας πω.
3: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Papa Don't Preach ακούμε εδώ στο 92,9 από την αγαπημένη μας Μαντόνα. Και αν και δεν θα σας στείλουμε στη Μαντόνα για την ώρα.
1: Μην το κάνει περιοδία, όχι για κανένα λόγο.
0: Εδώ στο 92,9 σας στέλνουμε φέτος το καλοκαίρι στα καλύτερα θεάματα. Σας έχουμε στείλει στον Bruno Mars, σας έχουμε στείλει στο Harry Styles. Τώρα, αν μπείτε στο site του Kiss, kiss929.gr, μπορείτε να διεκδικήσετε διπλό εισιτήριο με όλα τα έξοδα πληρωμένα και αεροπορικά και τα πάντα για τον Teddy Swims, παιδιά μου. Για το Mad Cool Festival.
1: 9 Ιουλίου.
0: Στη Μαδρίτη.
1: Βέβαια.
0: Εκεί δεν θα δείτε μόνο τον Teddy Swims, θα δείτε και τη Ζάρα Λάρσον, θα δείτε και τον Charlie Puth και τη Lord, Florence and the Machine, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Οπότε τι έχετε να κάνετε, να μπείτε στο site του Kiss και να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Φανταστικά. Και κάπου εδώ, έτσι με αυτή την παρότρινση, εμείς σιγά σιγά αφήνουμε το μικροφωνό μας για να το παραλάβει η υπέροχη, η μοναδική, η μοσχομυριστή Ευρυδίκη Βαλαβάνη και να σας κρατήσει παρέα για 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις, μόνο με 90's του ναού μουσική και φυσικά με το Kiss Fuel Pass, παιδιά. Η Ευρυδίκη δίνει το πρώτο Kiss Fuel Pass 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν, όπως και η Ελένη με τον Αλέξανδρο το απόγευμα στις 5.
0: Και επίσης δίνουν, ξεκινάνε τώρα, παιδιά, βγάλετε το τευτέρι σας να σημειώνετε τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό, γιατί όλη η παραγωγή του
1: που
0: Kiss.
1: Θα παίξουμε αύριο.
0: Ναι.
1: Άρα, άμα είστε συγκεντρωμένοι σήμερα και παρακολουθείτε, ακούτε Kiss 92,9 και σημειώνετε τις απαντήσεις, αύριο τις έχετε. Άμα κληρωθείτε να παίξετε, λοιπόν.
0: Άμα κληρωθείτε, πώς θα κληρωθείτε, θα πείτε στο site του Kiss για να δηλώσετε συμμετοχή. Περιμένετε ότι θα σας πάρουμε από το πουθενά, ότι ξέρουμε ότι μας ακούτε για να σας πάρουμε.
1: Εμείς παρόλα αυτά ανανεώνουμε εννοείται το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, θα είμαστε εδώ στα μικροφωνά μας έτοιμοι να σας κρατήσουμε και πάλι την καλύτερη μουσική παρέα. Και να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε σήμερα έτσι λίγο γιατί βλέπω έχει αρχίσει να φυσάει έξω.
0: Και πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές από τη σημερινή εκπομπή.
1: Φιλάκια πολλά, καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Καλημέρα, Σοφία.
3: Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
3: Είμαι καλά. Να ξέρετε ότι βάζω το ξυπνητήρι μου και ξυπνάω με εσάς.
0: Τι ωραίο ξύπνημα.
1: Τι ωραία. Για πες μας λοιπόν, Σοφία, ποιο είναι το πιο απίθανο μέρος που έχεις κοιμηθεί?
3: Κοιμάμαι κάθε φορά που βλέπω ταινία.
0: Να σου πω, η ταινία που σε κράτησε ξύπνια, ποια ήταν?
3: Δεν θυμάμαι τίτλους, δυστυχώς, αλλά αυτό που έχω να πω, η τελευταία που είδα και με κράτησε ξύπνια ήταν τελείως βλακεία.
1: Έχεις δει μία ταινία όλα αυτά τα χρόνια και ήταν βλακεία?
3: Ήταν βλακεία, ναι.
1: Όπου να σε πάρουν στα Όσκαρ για κριτικό εσένα. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Για να δούμε που θα πάει. Γιατί σου λέει ότι έχει ακριβήνει ήδη 8 λεπτά ακόμα.
0: Σε λογικά πλαίσια, Αργύρι μου, ήταν το 2001.
1: Λοιπόν,
0: τώρα...
1: σου έχω μπίζνα. Βάλε για... μουσική.
0: Μπίζνα, περίμενε, περίμενε. Μπίζνα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το έχω βρει το νόημα της ζωής. Και όταν λέω της ζωής, εννοώ της ζωής εδώ απέναντι. Εγώ κάθε πρωί με φέρνει αυτή. Το αμάξι μου δεν το έχω κουνήσει εδώ και ένα μισή μήνα. Θα βρείτε ένα κορόιδο, θα του κασηκωθείτε. Σας πηγαίνει αυτό παντού. Εμένα το αμάξι μου έδωσα, πόσα είχα δώσει, 80 ευρώ να το γεμίσω πριν 2,5 μήνες. Και τότε πώς το είχε γεμάτο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Ρε Συστέλα, δεν παίζουμε τις καλύτερες μουσικάρες εδώ στον Kiss 92,9, πες αλήθεια.
4: Παιδιά, είναι Kiss FM και πάντα.
1: Πες μου ότι εχθές άκουγες Kiss, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις ή όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα.
4: Νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Στέλλα μου, ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
4: Ο Δίας.
1: Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας?
4: Όλυμπος.
1: Ποιο γεωμετρικό σχήμα έχει 8 πλευρές?
4: Το οκτάγωνο.
1: Ποιο διάσημο κοινωνικό δίκτυο είχε αρχικά ως λογότυπο ένα μπλε πουλί?
4: Το Twitter.
1: Τι βγαίνει σύμφωνα με την παροιμία από το Αγκάθι?
4: Άλλη.
1: Ποιο νησί του Ιωνίου είναι παγκοσμίως διάσημο για τον νουμπούλο και την τσιτσιμπίρα?
4: Τσιτσιμπίρα, η Άλλη.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης 9x8?
4: 72.
0: Δεν απαντήσαμε το Ρόδο και το νησί του Ιωνίου που είναι παγκοσμίως διάσημο για τον νουμπούλο και την τσιτσιμπίρα είναι Κέρκυρα, όχι Ρόδος.
1: Σου έχω πει ότι στην παλιά μου γειτονιά, όταν έμενα στην πλατεία Αμερικής, έμενα στην οδό Μυτιλίνης.
0: Μάλιστα.
1: Και όποτε περνούσα να πάω στο σπίτι μου, με σταματάγανε πάντα σε ένα κτίριο δύο γωνίες από το σπίτι μου να μου δώσουν κάτι φυλάδια. Και ήταν σε εντολόγοι.
0: Μάλιστα και.
1: Εγώ τότε όμως δεν ήξερα τι είναι σε εντολόγοι και νόμιζα ότι είναι προσφορές από το σούπερ μάρκετ. Και είχα ανέβει μια φορά πάνω γιατί λέω κάτι θα κέρδισα. Έφυγα τρέχοντας.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πατέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
4: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα. Έντε καλεπτά και μετά τις 10 στην παρέα της 3ης 19 του Μάη. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στον Keys. Είμαι ο Μάνος Γεωργιάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Τα νέα τρέχουν, η επικαιρότητα τρέχει, θα τα δούμε όλα. Και πάνω απ' όλα θα ακούσουμε αγαπημένα, να είναι στον νόμο όπως πάντα.

Η Dua Lipa μας θύμισε το One Kiss και λίγο πριν ο Lil Nas X, That's What I Want. Να δούμε λίγο τον καιρό πριν ξεκινήσουμε. Γενικά είναι καλός ο καιρός σήμερα, γλυκός, έτσι θα κυλήσει όλη μέρα με τον υδρά γύρω στους 23, γύρω στις 3 το μεσημέρι. Ενώ για αύριο Τετάρτη τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ηλιοφάνεια τουλάχιστον μέχρι τις 3 το μεσημέρι, όπου θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση. Και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, αυτό είναι το παράδοξο, 26 βαθμοί γύρω στις 3, ηλιοφάνεια την Πέμπτη επίσης μέχρι τις 6 το απόγευμα με τον υδρά γύρω στους 26, αμέσως μετά ασθενή βροχόπτωση θα έχουμε και την Πέμπτη. Γενικά θα έχουμε εναλλαγές του καιρού όλη την εβδομάδα, την Παρασκευή αραιή συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 6 με τον υδρά γύρω εκεί κολλημένο στους 26 βαθμούς. Το Σάββατο τα ίδια καιρικά φαινόμενα, αρκετή συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημέρι με τον υδράργυρο γύρω στους 26, ενώ για την Κυριακή μία από τα ίδια. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, που λέμε ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα, ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 και κανονική βροχή μετά τις 6 το απόγευμα. Πολύ άστατος ο καιρός την Κυριακή. Γενικά θα έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα αυτή την εβδομάδα στον καιρό, οπότε καλό θα είναι να είστε προετοιμασμένοι.

0: ξέρω ότι το αγαπάτε πάρα πάρα πολύ, γι' αυτό εξάλλου και το απολαύσαμε εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε την επόμενη βολτούλα, την πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά, Glass Animals Hit Wave, ενώ προηγήθηκε το Alright με την Jane. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, είστε στον Kiss, στην παρέα της Τρίτης ή καλύτερα στο Kiss at Work της Τρίτης, 19 του Μάη. Παρεούλα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι με ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τα νέα τρέχουν, η επικαιρότητα δυστυχώς είναι θηλυκού γένους και γεννάει, οπότε θα τα δούμε όλα αυτά μέχρι την ολοκλήρωση της σημερινής μας παρέας. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, την πρώτη μικρή και ασύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
8: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
9: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε μετά το break, 34 λεπτά και μετά τις 10. Να καλημερίσουμε όμως σε αυτό το σημείο τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον KISS, είτε μέσα από το RGNA, το διαδίκτυο ή ακόμα και τις εφαρμογές του KISS, και βέβαια μέσα από την εφαρμογή που πραγματικά υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με το οποίο ακούμε αλλά και ακούτε ραδιόφωνο, το iradios.gr. Έχει πολλά καλούδια η εφαρμογή και να ξέρετε πάνω απ' όλα είναι συμβατή με, για όλες μα όλες τις συσκευές, είτε αυτές μπορεί να είναι κινητά, tablet, laptop, ακόμα και σταθεροί υπολογιστές. www.iradios.gr, θα βρείτε τον KISS. Αποθηκεύστε έτσι τον στα αγαπημένα, θα έχετε έτσι τη δυνατότητα, πέρα από όλα αυτά, πέρα από το να απολαμβάνετε με τον τρόπο που θέλετε, με αρκετά plugins για το πώς θέλετε να φτάνει ο ήχος στα αυτιά σας, θα έχετε και τη δυνατότητα να μιλήσετε απευθείας μας εδώ στο στούντιο, σε real time chat. Να ξεκινήσουμε όμως και τα νέα της ημέρας. Δεν μας έφταναν όλα αυτά. Τώρα έρχεται, όταν λέω δεν μας έφταναν όλα αυτά, εννοώ η κατάσταση γύρω από την οικονομία. Είναι πάντα επικύρω αυτό το θέμα. Τώρα έρχεται και η Eurostat, η οποία σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, το 20,9% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 92,7 εκατομμύρια άτομα, είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια ή με κοινωνικό αποκλεισμό. Οι χώρες, γιατί εδώ είναι το ζουμί, με τα υψηλότερα ποσοστά είναι η Βουλγαρία με 29%, η χώρα μας με 27,5%, ενώ η Τσεχία, η Πολωνία και η Σλοβενία καταγράφουν τα χαμηλότερα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη στρατηγική κατά της φτώχειας, εστιάζοντας κυρίως στα παιδιά και τους νέους, με εργαλεία όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα παιδικής ευημαρίας και προσιτής κατοικίας. Παρά τώρα την οικονομική μεγέθυνση, η πραγματική ευημερία κρίνεται από την ικανότητα εξάλειψης της ανασφάλειας και την προσφορά αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης για όλους. Ζούμε που ζούμε έναν καθημερινό Γολγοθά. Τώρα, σε εισαγωγικά, έρχεται και η Eurostat να μας φέρει, να μας δείξει το ομό πρόσωπο της κοινωνίας στη χώρα μας. Είπαμε 27,5%, δεύτερη στην δεύτερη θέση στη φτώχεια. Έτσι, πρώτη είναι η Βουλγαρία με 29%. Δεν χρειάζεται από περισσότερα, εξάλλου λίγο πολύ το ζούμε όλοι, το βλέπουμε όλοι, το παρακολουθούμε όλοι, το διαβάζουμε όλοι και το βιώνουμε κάθε μέρα στο πετσί μας.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 45 μετά τις 10. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Στην παρέα ήρθε η Anna of the North, Waiting for Love, για να προηγηθεί η Alice Merton με το No Roots. Πάμε να στοιχίσουμε τα νέα της ημέρας. Δεν μας στάνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ, δεν μας στάνει τόσα και τόσα σκάνδαλα. Έρχεται τώρα ακόμα μία νέα έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ελληνική διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων στην κατασκευή δομών μεταναστών στη Μαλακάσα και την Σιντική για την περίοδο 2020-2021 συνολικού κόστους 11,3 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα επικεντρώνεται στις απευθείας αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς διαγωνισμό που εκτόξευσαν τα κόστη μέχρι και 15 φορές πάνω σε σχέση με άλλα παρόμοια έργα. Τα συγκεκριμένα έργα επέστησαν καθυστερήσεις, ενώ η κυβέρνηση είχε υπερασπιστεί την επιλογή, επικαλούμενη κατεπίγουσα ανάγκη λόγω των συνεχών μεταναστευτικών ροών, η οποία όμως δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Έγγραφο τώρα του Διεθνή Οργανισμού καταδεικνύει την προκλητική δυσανάλογη δαπάνη αναοφελούμενο, δημιουργώντας πολιτική πίεση και προσθέτοντας στους πρόσφατους κρατικούς στριγμούς λόγω σκανδάλων με τα κοινωνικά κονδύλια. Τι να πω ρε παιδιά, τι γίνεται στη χώρα, ειλικρινά, ώρες προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει στη χώρα και το μόνο που διαπιστώνω είναι απογοήτευση. Είχαμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ, είχαμε τόσα και τόσα σκάνδαλα, είχαμε τις παράνομες επιδοτήσεις, τώρα έρχεται ακόμα μία νέα έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις δομές των μεταναστών. Τι να πω. Αφήνω να βγάλετε εσείς τα δικά σας τα συμπεράσματα. Τέλος πάντων, πάμε στο Powerplay και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Πάντα συντονισμένοι στον Kiss, ένα λεπτάκι μετά τις 11. Μετά το break στην παρέα Anastasia με το Not That Kind. Και να συνεχίσουμε τα νέα της μέρας. Θα παραμείνουμε για ακόμα μια φορά στα της οικονομίας. Εξάλλου είναι από τα πιο σοβαρά και τα πιο σημαντικά θέματα της καθημερινότητάς μας. Θα μιλήσουμε για τα καύσιμα, γιατί άλλο. Επίκαιρος οπότε. Οι συνεχείς αυξήσεις στις διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο λόγω της αβεβαιότητας και των εξελίξεων που συμβαίνουν αυτή την ώρα, αυτό το διάστημα στη Μέση Ανατολή, δυστυχώς οδηγούν σε νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα στη χώρα μας, με την αμόλυβδη να προσεγγίζει τα 2,10 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παραμένει γύρω στο 1,80. Οι βενζινοπόλες τώρα προειδοποιούν, εδώ είναι το σημαντικό, ότι οι τιμές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα όλο το καλοκαίρι, καθιστώντας απαραίτητα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και μεταφορές, καθώς η αγορά χρειάζεται τουλάχιστον 3 μήνες για επιστροφή στα επίπεδα της προ-κρίσεως εποχής. Φανταστείτε λοιπόν τι έχουμε όλοι μας, λίγο πολύ, γιατί όλοι έχουμε αυτοκίνητο, πόσο θα δυσκολευτούμε να βάλουμε να κάνουμε ένα προϋπολογισμό καλύτερα στη μεσημενία βάση, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν αυτές τις τιμές. Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Μακάρι να βρεθεί λύση πολύ εύκολα, γιατί είναι και τουριστική περίοδο. Φανταστείτε τα τουριστικά νησιά και τους μεγάλους αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς, τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τόσο στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ενοικίαση των αυτοκινήτων, και πόσο μάλλον με τους ίδιους τους τουρίστες που καλούνται να πληρώσουν ακριβά το καύσιμο προκειμένου να απολαύσουν τις διακοπές τους σε όποιο προορισμό επιλέξουν.
1: Your life,
2: your life,
1: your music.
2: Kiss FM.
1: Kiss FM.

Η Billie Eilish, η αγαπημένη μας και η αγαπημένη σας Billie Eilish, ήρθε στην παρέα με το Birds of a Feather. Προηγήθηκε η Άνιμα με το Pictures of You και πάμε λίγο να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Η αγαπημένη σε πάρα πολλούς γογόμαστρο Κώστα νοσηλεύεται, όπως γνωρίζετε, σε σοβαρή κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας, έχοντας βγει όμως από την εντατική, αλλά με την υγεία της να παραμένει κρίσιμη. Ο Χάρης Λεμπιδάκης ενημέρωσε για την επιδείνωση της κατάστασής της, ενώ ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δέλλας και φίλοι την στηρίζουν καθημερινά. Δυστυχώς, και μακάρι να το ξεπεράσει, οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Θερμά περαστικά από εμάς στην Γογόμαστρο Κώστα.

0: Εδώ είμαστε στο Kiss, με αυτό πάμε σε break. Είμαστε 26 μετά τις 11. DJ Carlos Rivera, Children, μεγάλη επιτυχία από τον Albert Miles στα 90s. Ένα λίγο πριν ακούσαμε τον Tino Meview, τον Clay D και τον Andy Nicholas, ένα πολύ αγαπημένο No Matter What. Ελπίζω πάντα ότι περνά το όμορφα. Μικρή διακοπή, βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο εδώ στον Kiss.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27-21-0-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Επιστρέψαμε μετά το break εδώ στον Kiss, καθώς το ρολόι δείχνει 37 μετά τις 11. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. David Guetta, Centric Gervais, If a Better World, και λίγο πριν ακούσαμε το Dance No More από τον Harry Styles. Πάμε λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στην υπόθεση των Βοριζίων, η οποία έρθει ξανά στο προσκήνιο, αφού αποκαλύφθηκε οργανωμένο κύκλωμα οικογενειακής δράσης που δραστηριοποιούνταν επί χρόνια, εκβιάζοντας αγρότες και εμπλέκοντάς τους σε καταπάτηση κτημάτων και αποκομίζοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων στα εγωπρόβατα. Αλλά καλό θα είναι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβετε ακριβώς τι γίνεται, το time frame, να πάρουμε δηλαδή τη χρονολογική παρουσίαση της υπόθεσης. Το Νοέμβριο του 25 στην περιοχή σημειώνεται ενοπλή σύγκρουση που προκαλεί σοκ στους κατοίκους. Εξάλλου τα πιο πολλά τα γνωρίζετε, απλά τα βάζουμε σε μια χρονολογική σειρά. Τον ίδιο μήνα γίνονται οι πρώτες προσαγωγές για ζωοκλοπές, γεγονός που τραβάει την προσοχή των αρχών και αρχίζει η παρακολούθηση της οικογένειας που δρούσε στην περιοχή. Η διάρκεια της δράσης πριν το 26, η οικογένεια εμπλέκεται σε εκβιασμούς, εμπρισμούς και κλοπές σε βάρος κατοίκων με στόχο να καταπατούν κτήματα και να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χρησιμοποιούν απάτη με ψηφιακά εγωπρόβατα, δηλώνοντας διπλάσιο αριθμό από τον πραγματικό, προκειμένου να αυξήσουν τα κρατικά κονδύλια. Η δράση τους εκτείνεται και στο Αμαρί, στο Ρέθυμνο, δημιουργώντας καθεστώς τρομοκρατίας στην τοπική κοινωνία. Το παράνομο τώρα όφελος από τις απάτες τους ξεπερνάει το 500.000 ευρώ, ενώ οι ζημιές στους αγρότες ανέρχονται πάνω από 200.000 ευρώ. Χθες, Δευτέρα τώρα, μετά από χρόνια έρευνας, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Αποτέλεσμα, η σύλληψη 6 μελών της οικογένειας, μεταξύ των οποίων θείος και ανήψια, ενώ οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εκβιασμούς, εμπρισμούς, κλοπές και απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σημερινό πλαίσιο, η υπόθεση αναδεικνύει τις σοβαρές προκλήσεις για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη στην περιοχή. Οι αρχές με τη σειρά τους τονίζουν την ανάγκη συντονισμένης δράσης για την προστασία των κατοίκων και την αποκατάσταση της ηρεμίας. Και τέλος, η υπόθεση αποκαλύπτει την διαχρονική εκμετάλλευση των επιδοτήσεων και τη σημασία πιο αποτελεσματικού ελέγχου για την κοινωνική και την οικονομική σταθερότητα.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Εδώ είμαστε στον Kiss, ξεκινάμε το πρώτο τελευταίο ημίωρο. Σας αφήσαμε να απολαύσετε αγαπημένα 90's Now χωρίς λόγο, χωρίς να μιλήσουμε δηλαδή. Florida μετά το Break Right Round. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαστε στα 5 μετά τις 12. Πάμε λίγο στα της υγείας και σε μια πολύ σημαντική είδηση. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας οργανώνει σήμερα σύσκεψη με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων του ιού Ιμπόλα στο Κονγκό. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, το ECDC, το οποίο έχει ήδη αποφασίσει να στείλει ειδικούς στη χώρα της Αφρικής για την υποστήριξη της αντιμετώπισης της επιδημίας. Παράλληλα, το ECDC βρίσκεται σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και Ανθρώπινης Βοήθειας, καθώς και με το Παγκόσμιο Δίκτυο Προειδοποίησης και Αντιμετώπισης Επιδημιών. Στόχος είναι η πιθανή αποστολή επιπλέον ειδικών ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, με έμφαση στους τομείς της πρόληψης λοιμώξεων, επιδημιολογίας, επιτήρησης και επικοινωνίας κινδύνου, ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις αντιμετώπισης τόσο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό όσο και στην Ουγκάντα. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τέλος την συνεργασία των ευρωπαϊκών αλλά και των διεθνών φορέων για την έγκυρη αντιμετώπιση της επιδημίας αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Είμαστε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο εδώ στον Kiss. Το ρολόι δείχνει 14 λεπτάκια μετά τις 12. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα Τρίτη. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι να ασχοληθούμε λίγο μετά της υγείας. Τι λέτε? Θα μιλήσουμε για το μεταβολισμό, ο οποίος είναι καθοριστικός για την παραγωγή ενέργειας αλλά και τη διαχείριση των θερμίδων, αλλά δυστυχώς με την ηλικία επιβραδύνεται, επηρεάζοντας το βάρος, την ενέργεια αλλά και την συνολική υγεία. Η μείωση τώρα της μυϊκής μάζας, η περιορισμένη φυσική δραστηριότητα, οι ορμονικές αλλαγές και οι γενετικοί συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία. Η διατροφή, από την άλλη, παίζει πολύ κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση ενός υγιούς μεταβολισμού. Ιδιαίτερα δε σημαντικό είναι το πρωινό με πρωτεΐνες, καθώς η έλλειψή τους οδηγεί σε απότομες αυξομοιώσεις στις τιμές του σακχάρου στο αίμα, την πείνα

την απώλεια της μυϊκής μάζας, αλλά περαιτέρω επιβράδυνση του μεταβολισμού. Τέλος, η μεσογειακή διατροφή και η σωστή κατανομή των πρωτεϊνών μέσα στην ημέρα βοηθούν στη διατήρηση της ενέργειας αλλά και του κορεσμού. Καλές επιλογές για ένα όμορφο και υγιές πρωινό και αρκετά θρεπτικό είναι τα αυγά, το γιαούρτι, το τυρί, το cottage, τα βούτυρα ξηρών καρπών ή ακόμα και το κοτόπουλο ή γαλοπούλα. Η επαρκής τώρα πρόσληψη της πρωτεΐνης αλλά και η επιλογή φυσικών λιγότερο επεξεργασμένων τροφών συμβάνουν σημαντικά στη μεταβολική υγεία και στην καλύτερη ποιότητα ζωής μετά τα 50.

0: Μαντώνα λίγο πριν, I feel so free, το powerplay της εβδομάδας, ένα remix από την Peggy Goo και τώρα James Hype με το Ferrari, λίγο πριν την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τα παράξενα και τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας και στον πλανήτη που είναι πέρα για πέρα αληθινά. Θα κάνουμε την στάση στην Κίνα και στην πόλη Σενγιάνγκ, η οποία έχει γίνει δημοφιλής μία ασυνήθιστη μέθοδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αϊπνία. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι κρεμιούνται από το λαιμό με ειδικό ημάντα, αιωρούμενοι μπρος πίσω σαν εκρεμές για λίγα λεπτά. Οι υποστηρικτές τώρα αναφέρουν χαλάρωση και βελτίωση του ύπνου, ενώ ορισμένοι μάλιστα λένε ότι μειώνεται η αϊπνία. Ωστόσο, οι ειδικοί εκφράζουν πολύ σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια, καθώς η πίεση στον αφιένα αλλά και τη σπονδυλική στήλη μπορεί να είναι επικίνδυνη. Δεν υπάρχουν ακόμα επιστημονικές αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου, η οποία εφαρμόζεται κυρίως σε δημόσιους χώρους με ειδικές κατασκευές. Παρά τη δημοφιλία της, απαιτείται προσοχή και κριτική σκέψη πριν την υιοθέτηση αυτής της πρακτικής. Και θέτω το απλό ερώτημα. Αν κάποιος εδώ στη χώρα μας είχε τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο, λέτε να έβρισκε λύση στο θέμα της αϊπνίας? Κανείς δεν ξέρει. Πάμε στην τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο με την αθλητική σας ενημέρωση και βέβαια με τα ζώδια.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Τελευταίο μύρο εδώ στον Κίη, σε 32 λεπτά και μετά τις 12. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Σχεδόν από την πρώτη στιγμή που ο Κάρλο Αντσελότη ανέλαβε την τεχνική ηγεσία στην Εθνική Βραζιλίας, το βασικό ερώτημα είχε να κάνει με ποιους παίκτες θα επιλέξει για το επερχόμενο Μουντιάλ. Ποτέ με χιούμορ, ποτέ με διφορούμενες ατάκες. Ο Ιταλός τεχνικός κρατούσε σε αγωνία όλο το εθνός. Ωστόσο, σήμερα το βράδυ έφτασε η στιγμή που έπρεπε να αποκαλύψει τους εκλεκτούς του και το έκανε σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση στο Ρίο. Ούτως ή άλλως, η ανακοίνωση των εκλεκτών της Σελεσάου δεν ήταν ποτέ μια απλή υπόθεση, μια τυπική διαδικασία, αλλά φέτος το ενδιαφέρον είχε εκτοξευθεί λόγω του σίριαλ της συμμετοχής ή όχι του Νεϊμάρ. Τελικά ο αρχηγός της Σάντος είναι μέσα στους 26 εκλεκτούς, αλλά μέχρι να ακουστεί το όνομα όλοι πέθαναν από την αγωνία για να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς στη συνέχεια. Ο Καρλίτο εμφανίστηκε στο χώρο της εκδήλωσης κρατώντας ένα φάκελο, τον οποίο όπως φαίνεται και στην συγκεκριμένη φωτογραφία δεν αποχωρήστηκε ποτέ μέχρι να έρθει η ώρα της αποκάλυψης των ονομάτων. «Δεν υπάρχει τέτοια λίστα, πολύ απλά δεν υπάρχει», τόνισε ο Ιταλός, ο οποίος θα πάρει μαζί του 5 μέσους και 9 επιθετικούς. Η ομάδα λοιπόν που θα κατεβάσει ο Αντσελότη στο φετινό Μουντιάλ για τους θεματοφύλακες είναι ο Άλισον της Λίβερπουλ, ο Έντερσον της Φενέρμπαχτσε και ο Βέβερτον από την Γκρέμιο. Σαν αμυντικοί θα έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν η Σάντρο από τη Φλαμέγκο, ο Μπρέμερ από τη Γιουβέντους, ο Ναντίλο από τη Φλαμέγκο, Σάντος από την Ζενίτ, οι Μπάνιες από την Αχλή, Λέο Περέιρα από την Φλαμέγκο, Μαρκίνιος, Παρί Σεζερμέν, ο Γκαμπριέλ από την Άρσεναλ και ο Βέσλι από την Ρώμα. Στην μέση γραμμή ο Γκυμαράες από την Νιουκάσιλ, ο Καζεμίρο από την Manchester United, ο Ντανίλο από την Μποταφόγκο, ο Φαμπίνιο από την Αλ Ιτιχάντ και ο Πακετά από την Φλαμέγκο, ενώ στην επιθετική γραμμή έχουν κληθεί η Ραφίνια της Μπαρτσελώνα, ο Ράγιαν της Μπόρθμουθ, ο Εντρίκ της Λιόν, ο Μαρτινέλη της Άρσεναλ, ο Τιάγκο από την Μπένφορντ, ο Ενρίκε από την Ζενίτ, ο Κούνια από την United, ο Νεϊμάρ από τη Σάντος και τέλος ο Βινίσιους από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ας δούμε σε αυτό το σημείο, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της αθλητικής μεταδόσης της ημέρας. Δεν είναι και πάρα πολλές. Έχουμε μία αναμέτρηση στο μπάσκετ και δύο στο ποδόσφαιρο. Για το μπάσκετ πάμε στην Ιταλία στις 9 με την αναμέτρηση της Virtus Bologna με την Trento από το Κοσμοτέ Sport 8. Ενώ για το ποδόσφαιρο έχουμε Premier League στις 9.30 με την αναμέτρηση της Bournemouth με την Manchester City από το Nova Sports Premier League. Και παραμένουμε στην Premier League στις 10.15 με την αναμέτρηση της Chelsea με την Tottenham από την συχνότητα του Nova Sports Prime.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Modern Talking, Sherry Sherry Lady. Λίγο πριν ακούσαμε τον Struve με τον Adam Port στο Move. Και πάμε λίγο να δούμε έτσι τα ζώδια πριν κλείσουμε. Για τους κρυούς, η μέρα σε γεμίζει ενέργεια και διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες χωρίς δεύτερη σκέψη. Για τους Σταύρους, σήμερα χρειάζεσαι χαλαρούς ρυθμούς και μικρές στιγμές που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Για τους Διδύμους, η μέρα φέρνει συζητήσεις, νέα πρόσωπα και μια πληροφορία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Για τους Καρκίνους, η μέρα σε βάζει να σκεφτείς πιο καθαρά τι χρειάζεσαι πραγματικά από τους άλλους. Για τα Λιοντάρια τώρα, σήμερα τραβάς εύκολα τα βλέμματα και η αυτοπεποίθησή σου κάνει τη διαφορά. Για τους Παρθένους, μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά σου σήμερα μπορεί να σου φτιάξει αρκετά τη διάθεση. Για τους Ζυγούς, σήμερα σε βοηθά να βάλεις όρια εκεί που μέχρι τώρα δυσκολευόσουν να μιλήσεις. Για τους Σκορπιούς, σήμερα καταλαβαίνεις πιο εύκολα ποιος είναι ειλικρινής και ποιος απλώς παίζει ρόλο. Για τους Τοξότες, η μέρα φέρνει αυθορμητισμό, μετακινήσεις και μια μικρή έκπληξη που δεν περίμενες. Για τους Εγώκερους, σήμερα μπορείς να βάλεις σε τάξη υποχρεώσεις και σκέψεις που σε είχαν κουράσει. Για τους Υδροχόους, μια νέα ιδέα ή μια ενδιαφέρουσα γνωριμία σήμερα μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και τέλος, για τους Ιχθύς, η μέρα σε βοηθάει να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε πίεζαν ψυχολογικά εδώ και καιρό.

Εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσω, ολοκληρώθηκε ο χρόνος μου. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα, Τρίτη 19 του μήνα, ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Σε πολύ λίγο στην παρέα Θοδωρή Σαραντόπουλο μέχρι τις 3, ο Γιώργος Λάζαρος αμέσως μετά μέχρι τις 5. Από τον 92,9 Kiss και βέβαια στις 6 το απόγευμα, όπως κάθε απόγευμα στις 6, DJ Mix με τον Αργύρη Μιτσέλη. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Επαναλαμβάνω, ο καιρός σήμερα θα είναι υπέροχος, με τον Ιδράγυρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Εμείς θα ανανεώσουμε το επόμενό μας ραντεβού αύριο Τετάρτη, όπως πάντα, λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Series Waves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Θοδωρής Αραδόπουλος στο μικρόφωνο, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι, Τρίτη 19 Μαΐου. Σιγά σιγά πάμε για Ιούνιο. Σε λίγο έρχεται η Jennifer Rush και το I Come Undone. Αμέσως μετά θα πάμε να δούμε τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε όλη την εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια την επικαιρότητα που τρέχει αυτή την ώρα σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Ελλάδα, αλλά και στην Καλαμάτα και στην Νότια Πελοπόννησο, παντού. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Μείνετε εδώ στον Kiss μέχρι το τέλος, μην φύγετε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Δεν έχει αλλάξει την πρόγνωσή της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από χθες. Κρήτη 19 μέρες σήμερα, η θερμοκρασία θα εκεί στους 23 με 24. Άρα η συννεφιά, αυτό το βορειαδάκι. Το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Αύριο ανεβαίνει στους 26 με 27. Θα έχουμε αυτούς τους βορειοδυτικούς ανέμους. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 19, πιθανή ασθενής βροχή. Αύριο μετά τις 3 το μεσημέρι, πιθανή. Την Πέμπτη, εκεί στα ίδια επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία, 26 με 27 ίσως, ηλιοφάνεια, 21 βαθμοί το βράδυ. Την Παρασκευή δεν αλλάζει κάτι, 26 βαθμοί Κελσίου, 21 βαθμοί το βράδυ, και το Σάββατο καιρός θα είναι σχετικά καλός, με αρέσει συννεφιά, ηλιοφάνεια και 26 με 27 βαθμοί Κελσίου. Φαίνεται ότι ανεβαίνει σιγά σιγά και άλλο η θερμοκρασία από την Κυριακή 24 Μαΐου. Αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό, 10 λεπτά μετά την

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σφοδρή επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση για την απόσυρση των Patriot, των Patriot από Κάρπαθο και Δημότυχο. Ιδιαίτερη σκληρή γλώσσα κατά της κυβερνητικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά χρησιμοποιήσε ο Αντώνης Σαμαράς επιλέγοντας την 19η Μαΐου για να στείλει ένα χειρό μήνυμα εντός και εκτός των τυχών. Ο πρώην Πρωθυπουργός συνέδεσε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης με τις σύγχρονες προκλήσεις, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Τώρα, αναπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και Μεσίνιος, ένας άνθρωπος ο οποίος τον συναντάμε πολύ συχνά εδώ στην Καλαμάτα αλλά και στην Πύλο, φέρεται να δημιουργήσει, μάλλον θα έχουμε νέο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται βέβαια από τον ίδιο, απλά οι πληροφορίες. Kiss 90s to now.

απλά πληροφορίες είναι, αλλά είναι πολύ κοντά στο να δημιουργήσει νέο κόμμα πρώην πρωθυπουργός. Δημοσιογραφικές πληροφορίες. Είχα μια συνάντηση χθες με έναν πολύ καλό συνάδελφο και έγκυρο στα πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος αυτό μου έλεγε, ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα προχωρήσει στην δημιουργία κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς. Κάτι που σίγουρα δεν επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία. My love for you. Απολαύστε το 16 λεπτά μετά τη μία.

Εν τω μεταξύ, σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την τήρηση της υποχρεωτικής χρήσης κράνους προχώρησαν τις προηγούμενες μέρες οι αστυνομικές υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, πραγματοποιώντας συνολικά 1.034 ελέγχους σε αναβάτες δικύκλων, τρίτροχων, οχημάτων, επαγγελματιών, διανομέων, αλλά και χρηστών ελαφρών ηλεκτρονικών οχημάτων. Τα πατίνια δηλαδή.

I hate myself for loving you. Αυτή είναι Joan Jett. Και με αυτό το rock κομμάτι πάμε σε διαφημιστικό break εδώ στον Kiss. Ο Θοδωρής Αραντόπουλος επιστρέφει σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας. Goa Beats Bar. Χρυσή.

0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break εδώ στον Kiss 89, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στο site του Kiss, kissfm89.gr, όπου όλη η επικαιρότητα τρέχει, και να κατεβάσετε και την εφαρμογή του Kiss από το κινητό σας, είτε iOS έχετε είτε Android, πληκτρολογώντας απλά Kiss FM 89, καλά, και σε FM 89. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Κατεβάζετε την εφαρμογή και έχετε τη δυνατότητα από το κινητό σας να ακούτε μουσική, να βλέπετε ποιο τραγούδι μεταδίδεται εκείνη τη στιγμή, ποιο θα είναι το επόμενο, και με ένα κλικ στην εφαρμογή να παρακολουθείτε και να διαβάζετε και την επικαιρότητα της ημέρας. Να διαβάζετε και να ακούτε και μουσική, τα πάντα. Περίφημη, να ευχαριστήσουμε την Habit, την εταιρεία που ανέλαβε αυτή την εφαρμογή στο κινητό, το app, αλλά και την Great Way για για το site του Kiss, kissfm89.gr.

Έχουμε περάσει ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Από τα 80s, εγώ θα το ακούω και στα όσο ζω δηλαδή αυτό το τραγούδι, το λατρεύω. John Waite, Missing You, εδώ στον Kiss.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Μια εξέλιξη μιας τραγωδίας. Παραπομπή σε δίκη για κακούργημα για τους 4 αστυνομικούς ζητά η εισαγγελέας για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Θυμάστε αυτή την ιστορία που η κοπέλα πήγε να ζητήσει βοήθεια από τους αστυνομικούς στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, γιατί φοβόταν για τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Τελικά δολοφονήθηκε από αυτόν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Συγκεκριμένα η εισαγγελέα ζητά την παραπομπή των αστυνομικών σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Το τελικό λόγο έχει τώρα το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμά του. Είναι μια είδηση που κυριαρχεί σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού ανασύρει και αυτή την τραγωδία.

Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να τοποθετηθούν οι 7 πρώτες κάμερες για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον εθνικό δρόμο από τον κόμβο Ζαφύρη στο Ασπρόχωμα, εδώ στην Καλαμάτα, μέχρι και τον Άγιο Κωνσταντίνο σε κρίσιμους κόμβους και διασταυρώσεις. Το επισήμανε στην Ελευθερία ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο Μεσσίνιος Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Και πάμε με ένα άλλο έτσι mashup που μου αρέσει πάρα πολύ από τα 80s. Οι Bee Gees μαζί με τους Imagination, το στο Staying Alive και το Illusion. Δείτε με ποιο τρόπο καταφέρνουν οι φοβεροί remixers, DJs, και συνδέουν αυτές τις δύο μεγάλες επιτυχίες.

και το καλοκαίρι ξεκινάει την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος με τις signature βραδιές του Cosmo Athens να έρχονται στο W Κώστα Ναβαρίνο την Κυριακή 31 Μαΐου Αγίου Πνεύματος στο Between Bar του W Κώστα Ναβαρίνο στη Γιάλωβα, στα Ντέξο Μάξι Μεράκη και ο Γέρο. Σας απογειώνουν στο πρώτο event του καλοκαιριού. Ο Kiss FM σας προσφέρει, θα σας προσφέρει 10 διπλές προσκλήσεις με είσοδο και 2 ποτά για να ζήσετε από κοντά το μοναδικό event. Όχι τώρα όμως. Από αύριο σιγά σιγά θα ισχύει όποιος, μάλλον ο Μανώλης ξέρει, ο Μανώλης Φωγιοργάκης ξέρει τη διαδικασία μέσω Viber και μηνυμάτων. Όταν μου τη μεταφέρει ακριβώς ο Μανώλης Φωγιοργάκης πώς θα γίνει ο διαγωνισμός για τις δωρεάν διπλές προσκλήσεις συν δύο ποτά για το W Κώστα Ναβαρίνο, θα σας μεταφέρω και εγώ τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κερδίσετε. Δεν κάνω και κανένα λάθος. Και με μαλώσει ο Μανώλης. Caribbean Queen, Billy Ocean.

0: εγκαταστάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20.000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

Είμαστε πάντα εδώ στον και στις 4 λεπτά μετά τις 2. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Τρίτη σήμερα 19 Μαΐου. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος. Χούγκελ έρχεται στη Μύκονο και το κέφετο στο καλοκαίρι. Από τους μεγαλύτερους DJ παγκοσμίως μαζί με τον Black Coffee. Τεράστια προσαρμογή στον κόσμο της ηλεκτρονικής house, afro house μουσικής. Εδώ στον Κις εμείς βέβαια σας βάζουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Σε λίγο έρχεται ο Bobby Brown, Two Can Play the Game. Marshall Jefferson μετά, Move Your Body. Και θα γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω να ακούσουμε τον Brian Adams στο Run to You.

Πάμε στην Γερμανία, όπου πριν από λίγο κατέρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας, με τους διασώστες να αναζητούν σημάδια ζωής για τους τρεις εγκλωβισμένους τουρίστες στα ερείπια του κτηρίου που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα. Δύο γυναίκες ηλικίας 25 και 26 ετών ρουμανικής υπηκότητας και έναν 47χρονο γερμανικής και βουλγαρικής υπηκότητας αναζητούν διασώστες που εργάζονται με γυμνά χέρια, καθώς χρήση βαρέως εξοπλισμού θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη από τις σπασμένες σωλήνες φυσικού αερίου. Η αιτία της καταστροφής εξακολουθεί να διερευνάται, ωστόσο η πιθανότητα είναι να πρόκειται για έκρηξη αερίου. Σκύλη και μονάδα διάσωσης του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού στο Freiberg βρίσκεται ήδη στο σημείο. Διασώστης είπε: «Ελπίζουμε να βρούμε τους αγνώμενους ζωντανούς κοιλότητες, αλλά ελπίδα είναι μικρή».

πάμε σε κάτι άλλο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Αναφορές για έντονη οσμή αερίου έγιναν από σήμερα το πρωί στην Αττική, κυρίως σε περιοχές στα νότια προάστια, όπως τις περιοχές του Παλαιού Φαλήρου και του Παραλιακού Μετόπου, αλλά και στον Πειραιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια ανακοίνωση, επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει με την πυροσβεστική, να αναφέρει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο συμβάν. Πάντως στο διαδίκτυο κυκλοφορεί παντού.

Έχουμε γυρίσει πολλά χρόνια πίσω, όταν οι Kiss ερμήνευσαν αυτό το τραγούδι I was made for loving you, το οποίο το χορέψατε εσείς οι μεγαλύτεροι. Εμείς οι μεγαλύτεροι. Αναδρομή στο παρελθόν, και με αυτό το τραγούδι λύνουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής. Εδώ στον Kiss επανέρχομαι μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγετε, πάντα στο μικρόφωνο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου.
1: Το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Αυτή είναι η Earth, Wind and Fire. September. Σε ένα Meisner remix του 2024. 35 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Kiss. Το μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Αραντόπλος, έως τις 3 κοντά σας.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, το οποίο μου προκάλεσε το ενδιαφέρον και σας το μεταφέρω. Βέβαια, το ενδιαφέρον μου προκάλεσε, αλλά δεν μου προκάλεσε εντύπωση. Σε σοβαρές καταγγελίες για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από τον Άδωνη Γεωργιάδη προχώρησε ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο. Επισήμανε ότι ο Υπουργός Υγείας θα δαπανίσει 2,3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ για να διαφημίσει το ΕΣΥ και το έργο του στο χώρο της υγείας. Με άλλα λόγια, θα ξοδέψει εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων για να μας πει ότι κάνει τη δουλειά του, σχολίασε δεικτικά ο κ. Κασελάκης. Ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του διαγωνισμού παροδία με τους μόνο δύο συμμετέχοντες και τον ανάδοχο να κερδίζει το έργο με έκπτωση πρόκληση μόλις 30.000 ευρώ. Ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο ξεκαθάρισε ότι θα προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με επίσημη καταγγελία για το επίμαχο διαγωνισμό, τονίζοντας ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης ανήκουν στην κοινωνία, όχι στα επικοινωνιακά παιχνίδια της Νέας Δημοκρατίας και του Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα, είναι και αποκαλυπτικός, αφού παρουσιάζει και τα έγγραφα αυτά, τα οποία αποκαλύπτουν το τι είπε.

Εν τω μεταξύ, επανέρχομαι στην είδηση που σας έδωσα πριν. Θρίλερ με οσμή αερίου σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Εκενώνονται επιχειρήσεις. Δεν εντοπίζουν διαρροή, λένε οι αρμόδιες αρχές. Τι συμβαίνει τώρα εκεί? Και μάλιστα η ανησυχία έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες από κατοίκους αρκετών περιοχών της Αττικής. Υπάρχουν καταγγελίες. Καθώς μια χαρακτηριστική οσμή αερίου έχει γίνει αισθητή στην ατμόσφαιρα. Έχουν επηρεαστεί περιοχές όπως η Γλυφάδα, το Παλαιό Φάλιρο, μέχρι και τον Πειραιά, το Κερατσίνι, τη Δραπετσόνα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η οσμή έφτασε και μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Ακόμα και στην Καλλιθέα. Οχήματα του πυροσβεστικού σώματος μεταβαίνουν στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί αναφορές για οσμές. Ενώ επιμένουν ότι δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διαρροή βλάβη σε σχετικά συστήματα ή στον τερματικό σταθμό της Ρεβιθούσας. Υπάρχει κινητοποίηση αυτή την ώρα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο ενημερώθηκε. Τι γίνεται?

Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό το είπα πριν σαν να μην συμβαίνει και κάτι. Αλλά όσο περνάει η ώρα, γιγαντώνεται. Τότε φορά αυτή την έντονη οσμή αερίου. Εκενώθηκε το Δημαρχείο και ένα σχολείο. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ακόμα, είπε ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου. Ο κύριος Στέλιος Μαμαλάκης. Είπε επίσης ότι πρόκειται για μια γενικευμένη κατάσταση για την οποία δεν υπάρχει ακόμα καμία επίσημη ενημέρωση.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Αθλητική ενημέρωση, δεν έχουμε κάτι φοβερό. Σιγά σιγά ετοιμάζονται και κλείνουν οι αποστολές για το Μουντιάλ. Δηλαδή επιλέγονται οι παίκτες που θα συμμετέχουν με την χώρα τους στο Μουντιάλ που έχουμε φέτος το καλοκαίρι. Πάμε για το Final Four της Αθήνας, όπου την Παρασκευή θα γίνουν δύο παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, και αμέσως μετά στις 9, μάλλον στις 6 το απόγευμα και αμέσως μετά στις 9. Ρεάλ Μαδρίτης. Για την Κυριακή ο τελικός, όποιος περάσει.

Εμείς θα το ξαναπούμε πάλι αύριο εδώ στον Kiss. Λίγα λεπτά μετά τη μία, όπως πάντα που είναι το ραντεβού μας. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά. Στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μητσέλης με το Afro House DJ Mix. Κάθε πρωί στις 10 Breakfast Show. Στις 7 Breakfast Show. Νωρίς. Στις 10 ο Μανώλης Φωγιουργάκης. Και κάθε Πέμπτη και Κυριακή βράδυ στις 10 ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ο Γιάννης Μουτσόπλος, ζωντανά από τις Βρυξέλλες. Τα λέμε αύριο. Γεια σας. Στο μικρόφωνο του Kiss για τις 2 ώρες προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη σήμερα και ο μήνας έχει 19. Εμείς ακούμε πάντα 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε την απάντηση στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Tom Hanks. Σημειώστε τη για να κερδίσετε εύκολα. Κίνηση βλέπω τώρα στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στην άνοδο από Βοτανικό έως Τακτέλ. Κίνηση και στην Ποσειδόνο στον Άλιμο και στην Κηφισία. Τώρα θα ακούσουμε εμείς Benson Boone. Σε λίγο έρχεται και η Lana Del Rey στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Επιμένει.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Τρεις Εργιανίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Hi everyone, it's Teddy Swims.
12: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. 92,9.

Every Time We Touch, 19 του μήνα στο 92,9 Kiss και γυρίσματα για το Emily in Paris. Γίνονται αυτές τις ημέρες στην Μύκονο, θα διαρκέσουν 2 εβδομάδες. Μαθαίνω, στα τέλη της χρονιάς πάντως θα δούμε και τη νέα σεζόν. Οπωσδήποτε δεν τη χάνουμε αυτή. David Guetta τώρα στα ηχεία μας εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Series Caves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

0: και δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
4: 7.
3: Κάτσε καλέ να χαρηγείς, να περίμενε.
4: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
5: Συνεφιασμένος θα είναι ο ουρανός αύριο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 26. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μάλλον θα βρέξει. Το ρολόι μας τώρα δείχνει 4:01. Συνεχίζουμε με επιτυχίες 90s του Now από Juicy Ferreri, από Lady Gaga και No Doubt. Σε λίγο έρχεται ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Τρίτη και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Τώρα θα μάθετε την απάντηση στην έκτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι ρίχες γουρούνιου. Τη Δευτέρα θα γίνει κλήρωση για το World Concert στη Μαδρίτη για τη συναυλία του Teddy Swims μαζί με Charlie Puth, με Zara Larson, Lord και Florence and the Machine, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Τώρα θα ακούσουμε το Ain't Nobody, σε λίγο θα ακούσουμε και το Mon Amour εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Just Like a Bill Gaping εδώ στην παρέα στον 92,9 Kiss και το πιο όμορφο μέρος του κόσμου είναι η οροσειρά Πίκος de Europa. Αναδείχθηκε σε ψηφοφορία μεγάλου περιοδικού και αυτό το βάζουμε στη λίστα με τις επιθυμίες μας για το μέλλον. Ωραία ιδέα για το καλοκαίρι είναι αν σκέφτεστε να ταξιδέψετε κάπου δροσερά. Σε λίγο θα ακούσουμε Alex Warren, θα ακούσουμε και Shakira με το La Tortura. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπά.
7: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
8: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
9: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
10: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0 90 010.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

15 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss έχουμε σούπερ διαγωνισμούς. Όπως ξέρεις, κάθε πρωί στο Breakfast Show διεκδικείται 1000 ευρώ το λεπτό. Αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις, θα γίνουν δικά σας. Γι' αυτό να ακούτε και να σημειώνετε κάθε μέρα, κάθε ώρα. Από τις 10 το πρωί και μετά, δίνουμε στον αέρα τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Τώρα ακούμε Hoobastank. Σε λίγο έρχεται και ο Hozier στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: Goa Beats Bar.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6 9 45 100 7 35.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Hello and welcome. Καλησπέρα μου και πάλι. Και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου του 2026. DJ Mix live and direct του Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σε δίκτυο στην Ελλάδα. Κλασικά και σήμερα Τρίτη, όπως κάθε μέρα Δευτέρα, Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr και το app φυσικά, διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλίνη LA Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά σας περιμένω και σήμερα με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, ό,τι θέλετε. Διάβλος επικοινωνίας, κλασικός πλέον, το website και το app. Τα προσωπικά μου social media εκεί και εναλλακτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like, γράψτε μου ό,τι θέλετε. Το κινητό είναι πλάι μου και χτυπάει ανα πάσα στιγμή γι' αυτό. Και σήμερα ξεκινάμε δυνατά με δύο επιτυχίες back to back in the mix. Στο ξεκίνημα Dame Fuego και στη συνέχεια Lelo Le. Και αν θέλετε να μάθετε το όνομα που κρύβεται πίσω από αυτό, το συγκεκριμένο track που ακούτε είναι το όνομα Randori. Έρχονται καλά πράγματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έτσι κι αλλιώς.

Angel Rodriguez, Pepe Citarella, Sergei Ρέζ και Άρων Σεβίγια, όλοι αυτοί μαζί για ένα τεράστιο hit. Πληροφορηθεί φέτος πάρα πολύ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άλλη μια φορά ο τίτλος My Gitana. Σας έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων. Θα σας μιλήσω για το κοπάδι 300 κατσικιών που εισβάλλει στους ισπανικούς δρόμους με μια απροσδόκητη αποστολή. Να σταματήσει τις πυρκαγιές. Κι όμως. Θα σας μιλήσω πιο κάτω πολύ πιο συγκεκριμένα και περιστατωμένα για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης θα σας πω για το πιο παράξενο έργο στην Ευρώπη, ο κυκλικός κόμβος του πουθενά που δεν οδηγεί σε κανέναν μα κανένα δρόμο. Επίσης θα σας μιλήσω για το παράδοξο του ημερολογίου, για το μεγαλύτερο μήνα του χρόνου που έχει 32 ημέρες. Ναι, σε λίγο και αυτό.

ακόμη και ανθοπολία. Ναι, καλά, άκουσε τα λούδια στην κυρία από σένα. Πάνε σπίτι τη μόνο με ένα κλικ. Και όμως να ρίξουμε μια ματιά στο συγκεκριμένο σημείο. Με κατάσταση και θερμοκρασίες πόλης μεταδίδουμε και σήμερα στα RGNA. Και θα καταλάβετε ακριβώς τι γίνεται με τον καιρό σήμερα.

για τις ημέρες. Θερμοκρασία στους 25 τώρα. Στο Δημότυχο έστριος και 24. Και στο Αργοστόλι τέλος στην Κεφαλονιά έστριος και 22 βαθμούς Κελσίου. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν και μου γράφουν με την ευκαιρία. Και καλησπέρα μου στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς και στην Αγγελική που ακούει.

αιτίας του 80 από τους Toto, σε ένα μοναδικό remix παρακαλώ από Valeron. Πώς θα την κάνετε, τα νέες περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο και σήμερα Τρίτη μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, στα 6-6.30 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Λίγο πριν Λαγκάτα από Polyrhythm και Anthodex. Αυτό που έρχεται για να μην είναι το Losing Faith και ακούγεται κάπως έτσι. Υπογραφή από Ξίνκα, έτσι είναι το όνομα.

με 100,5. Να πω μια καλησπέρα στη Γεωργία που ακούει από το Δημότυχο και φαντάζομαι ακούει μέσα από το Hit Radio 88,3. Και καλησπέρα μου εκεί. Hello guys. Να μην ξεχάσω να πω και μια καλησπέρα στη Βάσο. Γεια σου Βασουλέ, είσαι καλά.

16-16,5 λεπτά πριν τις 7, πριν τις πρώτη ώρα. Φάνκο και Άγια System. Αυτό είναι το Ματσάνι. Ένα τεράστιο hit.

Ξινό, κλασικά, και ένα τραγούδι που φορέθηκε όσο τίποτα άλλο το περασμένο καλοκαίρι, πραγματικά φορέθηκε πάρα πολύ. Εσύ έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και σιγά μιλήσει στο ξεκίνημα, σιγά προετοιμάσει να σας μιλήσω για αυτό το κοπάδι 300 κατσικιών που εισβάλλει στους ισπανικούς δρόμους με μια απροσδόκητη κοιτή αποστολή. Να σταματήσει τις πυρκαγιές. Κι όμως, κι όμως, κι όμως. Υπό τους οίκους του Ματσάνι, η ισπανική πόλη λοιπόν χρησιμοποιεί ελεγχόμενη βόσκηση, προσέξτε παιδιά, με περισσότερες από 300 κατσίκες για να καθαρίσει τις πράσινες περιοχές και να μειώσει, αν θέλετε, τον κίνδυνο πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι. Οι δρόμοι και οι χώροι πρασίνου του Σότο Ντελ Ρεάλ της Ισπανίας έχουν γεμίσει αυτές τις μέρες από έναν ασυνήθιστο επισκέπτη. Ένα κοπάδιο περισσότερες από 300 κατσίκες, το οποίο, προσέξτε, θα περιηγηθεί σε διάφορα σημεία του Δήμου με μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή: να βοηθήσει στην πρόσληψη, στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της εκστρατείας προληπτικού καθαρισμού που προωθεί ο Δήμος Μαδρίτης, ο οποίος επενδύει στην ελεγχόμενη βοσκή ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι, αν θέλετε καλύτερα, της εντατικής χρήσης μηχανημάτων. Για περίπου ένα μήνα τα ζώα θα δράσουν σε σχεδόν 16 εκτάρια φυσικών λιβαδιών, αντιπυρικών ζωνών και ευαίσθητων χώρων που βρίσκονται κοντά σε κατοικίες. Φοβερό, ε! Συνεχίζοντας να πω ότι ο αντιδήμαρχος περιβαλλοντικής βιωσιμότητας Νάτσο Γκαρσία εξηγεί: στόχος είναι η ανάκτηση παραδοσιακών πρακτικών προσαρμοσμένων στις τρέχουσες ανάγκες, συνδυάζοντας την πρόληψη, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ενημέρωση του κοινού. Το κοπάδι ανήκει στο νεαρό κτηνοτρόφο Χαβιέρ Ντελος Νιέτος και έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται στη ζώνη πρασίνου του Αρόγιο Ματαρούμπιας τη Sierra Real, ανάμεσα στο σχολείο Shape Hosas de la Sierra, φαντάζομαι το λέω σωστά, και το αστικό λαχανόκηπο. Συνεχίζοντας να πω ότι τις επόμενες ημέρες οι κατσίκες θα διασχίσουν αρκετούς δρόμους του αστικού κέντρου για να μετακινηθούν μέχρι το πάρκο του ποταμού, όπου θα παραμείνουν για περίπου 10 μέρες πραγματοποιώντας εργασίες φυσικού καθαρισμού. Στη συνέχεια θα συνεχίσουν σε περιοχές αντιπυρικών ζωνών κοντά στον οικισμό Sierra Real. Το σύστημα επιτρέπει τη μείωση της συσσωρευμένης θετικής ύλης σε χώρους που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι κατά τους μήνες της ζέστης, δυσκολεύοντας έτσι την εξάπλωση πιθανών πυρκαγιών. Επιπλέον, τέλος να πω, η χρήση του ζωικού κεφαλαίου αποφεύγει τον θόρυβο και τις ρηπογόνες εκπομπές που σχετίζονται με τα παραδοσιακά μηχανήματα και ευνοεί τη φυσική αναγέννηση του εδάφους. Οι κατσίκες σε αυτήν την περίπτωση, να πούμε, ότι βοηθούν στη διασπορά των σπόρων, ευνοούν τη βιοποικιλότητα και μετατρέπουν τα φυτικά υπολείμματα σε οργανικό λίπασμα με φυσικό τρόπο. Ό,τι καλύτερο. Ωραίο κολπάκι εκεί βρήκαν οι τύποι στην Ισπανία, σε αυτό το χωριό εκεί που λέγαμε. Κοπάδι ολόκληρο μιλάμε, και τι κοπάδι. Μια χαρά. Μια χαρά. Και εμείς μια χαρά από εδώ. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες και όλα αυτά in the mix. Στο DJ Mix της 3ης 19 Μαΐου του 2026, λίγο μετά το Matt Sunny από Vanco και Aya System, έρχεται το Mermaids. Ήδη ακούγεται στο Dex εδώ, με υπογραφή από Μασούμα. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα στον Άγγελο. Hello my friend. Ο Άλεξ είναι στην παρέα, αλλά και ο Στέφανος. Εσείς πάτε πακέτο, το έχω καταλάβει. Και μου στέλνετε και μου λέτε τα δικά σας. Οκ, κάνα πρόβλημα. Ο Άλεξ μου ζητάει και τραγούδι. Θα έρθει στο επόμενο ημίωρο, Άλεξ. Θα κάνεις λίγο, μα λίγο υπομονή.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Χώρων. Τηλέφωνο 27210 275536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
9: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
8: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
9: Hubit. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
10: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2 2-7-21-0-99-098.
11: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

μεσημείας Kiss FM 89 για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και η επιχείρηση από τη Μυτιλίνη, Alley Dog, Spicy Coffee and Snacks και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Επιστροφή για αυτή την δεύτερη ώρα με Softman, Lolita και το Thriller σε ένα Halloween Vocal VIP Remix. Ναι, πάντα είναι επίκαιρο ένα τέτοιο τραγούδι. Τόσο για μένα στα δικά μου αυτιά όταν προχθές συγκεκριμένα είδα την ταινία Μάικλ. Μου άρεσε πάρα πολύ, θα έλεγα. Εντάξει, δεν περίμενα κάτι λιγότερο.

0: 16-16,5 λεπτά με 7. Τρίτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Εγώ το κάνω συνήθεια εδώ στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζω το έχει το deal of the day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Αυτό το τραγούδι το ζήτησε λίγο πριν, το προηγούμενο ημίωρο, και το είχα τάξει γι' αυτό. Tony Touch, σε remix του Pablo Fierro. Apaga la luz.
1: Apaga la luz.
0: Και θα σας μιλήσω τώρα για το πιο παράξενο έργο στην Ευρώπη. Παιδιά, ακούστε, κυκλικός κόμβος του πουθενά, βάλτε και εισαγωγικά στο πουθενά, που δεν οδηγεί σε κανέναν με κανένα δρόμο. Αν κουλώ και αυτό εντελώς όμως. Αυτός ο παράξενος κυκλικός κόμβος βρίσκεται στην Ουγγαρία και συνδέεται με το τίποτα στη μέση του πουθενά. Έλεος. Σε ένα ανοιχτό χωράφι ανάμεσα στο Ζάγκερσέγγινγκ, αν το λέω σωστά, και το Ζαλασεντιβάν, δύο πόλεις στη δυτική Ουγγαρία, βρίσκεται ένας ολοκένουργιος κυκλικός κόμβος, ο οποίος δεν συνδέεται με κανένας είδους οδική υποδομή. Ναι. Ο διάσημος πλέον κυκλικός κόμβος της Ουγγαρίας μοιάζει με υποδομή ανομαλία στην κυριολεξία. Κοιτάζοντας τον από ψηλά, φαίνεται σαν κάποιος να τον πέταξε στη μέση του πουθενά και απλώς να τον ξέχασε. Όμως η αλήθεια είναι ότι αποτελεί το αποτέλεσμα αποτυχημένων κυβερνητικών υποσχέσεων. Και όμως. Όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2021 ο κυκλικός κόμβος μεταξύ του Ζάλαγκερσεγ και του Ζαλασεντιβάν, έβγαζε απόλυτο νόημα. Προοριζόταν δηλαδή να εξυπηρετεί ένα νέο κέντρο logistics και ένα σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, τέλος πάντων, της Metrans, ενός ιδιωτικού κολοσσού στο χώρο των μεταφορών εκεί. Ο κόμβος θα επέτρεπε στα εμπορεύματα που φτάνουν στο σιδηροδρομικό από την Αδριατική θάλασσα να μεταφέρονται γρήγορα μέσω της Ουγγαρίας προς χώρες όπως η Σλοβακία, η Τσεχία και η Πολωνία, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν παράκαμψη μέσω της Βουδαπέστης. Το Φεβρουάριο όμως του 2021, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας ανακοίνωσε τα σχέδια για το νέο κέντρο logistics κοντά στο Ζαλαγκερσέγγ και ο Δήμος υπέβαλε γρήγορη αίτηση για ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία ήταν απαραίτητα για την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης και του κυκλικού φυσικά κόμβου που θα οδηγούσε στο μελλοντικό σταθμό. Μετά το 2023, ο κυκλικός κόμβος είχε κατασκευαστεί με τη χρήση περίπου 1,25 εκατομμυρίων ευρώ από μη επιστρεπτέα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι οι εργασίες για το σταθμό δεν είχαν καν ξεκινήσει. 3 χρόνια αργότερα η κατάσταση παραμένει ακριβώς η ίδια, δεν έχει γίνει δηλαδή καμία εργασία για το κέντρο logistics. Επομένως, ο κυκλικός κόμβος απλώς στέκει εκεί, περιμένοντας να συνδεθεί με κάτι. Αλλά πάντα μένει έτσι. Τέλος, θα πω ότι για να έχει οποιαδήποτε νόημα ο σταθμός της Metrans, θα πρέπει να συνδεθεί με μια νέα σιδηροδρομική γραμμή που θα διέρχεται από αυτόν. Ωστόσο, το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των δημόσιων συμβάσεων, χωρίς να υπάρχει πραγματική εκτίμηση για το πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Όποιος τέλος πάντων τώρα κερδίσει το συμβόλαιο θα έχει στη διάθεσή του περισσότερο από 2 χρόνια για να κατασκευάσει τη γραμμή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο σιδηρόδρομος θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία το νωρίτερο, έως το 2000.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct. Ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας. Τελευταίο ημίωρο λοιπόν, τελική ευθεία. Επιστροφή με δύο επιτυχίες back to back σε αυτό το ημίωρο. Από τη μία Μπρούνο και Καλαβέρα, από την άλλη Τζιάτζι, ο Ιταλός DJ με το Chop It, αυτό που ακούτε δηλαδή. Το άλλο το τραγούδι που έρχεται είναι επισημία κάποιου από εσάς. Δεν έχω σημειώσει καν όνομα, αλλά είναι, σημειώνω πάντα τραγούδια, ξεχνάω, δεν σημειώνω ονόματα. Θα μου το θυμίσει εκείνος, εκείνη. Κάποια στιγμή πιο κάτω θα σας μιλήσω για το παράδοξο του ημερολογίου, δηλαδή ο μεγαλύτερος μήνας του χρόνου έχει 32 μέρες. Πώς γίνεται αυτό, το μάθετε σε λίγο, εντάξει, οκ. Okay.

έχει τρέξει άπειρες φορές από εδώ. Μιλάω για το Good Enough. Κρίς Κουζέλης, Αργύρης Μητσέλης. Έρχεται κάτι καινούριο, το οποίο θα... θέλω να πιστεύω θα το καταφέρω να το τρέξω αύριο από εδώ. Ο τίτλος είναι άκρος καλοκαιρινός και το τραγούδι σ' ανεβάζει πολύ σε Afro House ρυθμούς. Τίτλος του είναι Better Summer. Αύριο Τετάρτη στην εκπομπή εδώ.

τραγούδι πιστεύω θα τα σπάει. Τα σπάει και θα σας αρέσει πολύ. Άλλη μια φορά ο τίτλος Better Summer έρχεται αύριο από το DJ Mix της Τετάρτης. Να ετοιμάζεστε. Αυτό έχει ζητήσει και είναι από το πρόσφατο παρελθόν. Dennis Ferrer.

τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Κάτι περισσότερο από 20 λεπτά έμειναν. Θα σας περιμένω μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social media όλα εκεί, και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ό,τι θέλετε, το κινητό είναι πλάι μου και χτυπάει ανά πάσα στιγμή. Whatever you want, whatever you like.

DNA στα λιγότερα από 14 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Ακούς DJ Mix και πίνασες? Λύση είναι μία Spice. Με λαχταριστές κρέπες, burgers, καφέ, sandwiches και γλυκές βάφλες. Στο Spice κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Έτσι απλά το αναφέρω. Και εδώ στη Μυτιλήνη, από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr. Είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε είσαι στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Και υπό τους οίκους του DNA από Alessa King, θα σου μιλήσω για το παράδοξο του ημερολογίου. Δεν έχουν όλοι οι μήνες των 31 ημερών την ίδια διάρκεια, καθώς ο Οκτώβριος και ο Δεκέμβρης μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον χρόνο λόγω αλλαγής ώρας και εμβόλυμου δευτερολέπτου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τον κλασικό κανόνα για τη διάρκεια των μηνών. Ο Σεπτέμβρης, ο Απρίλιος, ο Ιούνιος και ο Νοέμβριος έχουν 30 μέρες. Ο Φεβρουάριος έχει είτε 28 ή 29 σταυρής εκταέτη και όλοι οι υπόλοιποι μήνες έχουν 31 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιανουάριος, ο Μάρτιος, ο Μάιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Οκτώβριος και ο Δεκέμβριος έχουν όλη την ίδια διάρκεια. Ωστόσο, προσέξτε, οι μήνες αυτοί δεν έχουν την ίδια ακριβώς διάρκεια παντού στον κόσμο. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές, ένας συγκεκριμένος μήνας των 31 ημερών αποδεικνύεται μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν δύο διαφορετικές συμφάσεις που επηρεάζουν τη διάρκεια του χρόνου. Η πρώτη επηρεάζει λίγο περισσότερο από το 1 τέταρτο των χωρών του πλανήτη και συνδέεται άμεσα με τη γεωγραφική θέση, καθώς εφαρμόζεται διαφορετικά στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο. Πρόκειται για την αλλαγή της ώρας, θερινή και χειμερινή ώρα, που ξέρετε. Αν και πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι ο Βενιαμίν Φραγκλίνος εφήβρε τη θερινή ώρα, η ιδέα εφαρμόστηκε σοβαρά κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Υπόψη. Σήμερα περίπου το 1 τρίτο των χωρών παγκοσμίως συνεχίζει να αλλάζει τους δείκτες των ρολογιών. Στο βόρειο ημισφαίριο όμως η αλλαγή εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, στο μεγαλύτερο μέρος του Καναδά, σχεδόν σε ολοκλήρη την Ευρώπη, στην Αίγυπτο και σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. Στο νότιο ημισφαίριο τη χρησιμοποιούν η Χιλή, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Αυτά εν ολίγης. Γιατί όμως αυτός ο μακρύτερος μήνας επηρεάζει μόνο το 1 τέταρτο των εθνών? Επειδή δεν αλλάζουν όλες οι χώρες την ώρα τον ίδιο μήνα. Η Ευρώπη, ο Λίβανος, η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος και το Ισραήλ γυρίζουν τα ρολόγια τους μία ώρα πίσω τον Οκτώβριο. Έτσι, σε αυτές τις περιοχές ο Οκτώβριος, που έχει 31 ημέρες, διαρκεί στην πραγματικότητα 31 ημέρες και μία ώρα. Αντίθετα, οι χώρες του νοτιού ημισφαιρίου αλλάζουν την ώρα τον Απρίλιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Μήνες που έχουν ούτως αλλιώς 30 ημέρες. Έτσι για την ιστορία για τις χώρες εκείνες, όπου ο Οκτώβριος δεν αποκτά μια επιπλέον ώρα, υπάρχει ένας άλλος μήνας που περιστασιακά γίνεται ελάχιστα μεγαλύτερος. Ο Δεκέμβριος δεν μεγαλώνει πολύ, παρά μόνο κατά ένα δευτερόλεπτο, αλλά πρόκειται για ένα δευτερόλεπτο με ιδιαίτερη σημασία. Ονομάζεται εμβόλυμο δευτερόλεπτο, το λέω για την ιστορία, και χρησιμοποιείται για να συγχρονίζονται τα παγκόσμια ρολόγια με την πραγματική περιστροφή της Γης. Η περιστροφή τώρα του πλανήτη μας δεν είναι απόλυτα σταθερή, καθώς παρουσιάζει μικρή.

πανέμορφο track Give It All, Emmanuel Sadi και Hot Since 82 το remix. Στα 7-7,5 λεπτά πριν τις 8, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω εγώ. Να ετοιμάσετε για δύο επιτυχίες back to back λίγο μετά την αποφώνηση. Το μέσο επόμενο μετά το Give It All είναι το Hard Knocks από Jamme Cortega. Να ετοιμάσετε, είναι πολύ δυνατό και φρέσκο. Μιλώντας για κάτι φρέσκο, το έλεγα και πριν, θα το πω και τώρα μια φορά. Αύριο το ακούσουμε πρώτη. Σας φέρνω ένα τραγούδι κοντά σας σε Afro House ρυθμούς, που είναι δημιουργία του φίλου μου του Χρήστου Κουζέλη. Μαζί παρέα, για να φέρουμε το καλοκαίρι πιο κοντά. Καλοκαιρινός ο τίτλος, καλοκαιρινό το track. Έρχεται σε Afro House ρυθμούς αύριο η πρώτη μετάδοση από εδώ. Το DJ Mix της Τετάρτης. Άλλη μια φορά ο τίτλος, Better Summer. Αύριο να είστε εδώ λοιπόν, ε. Πριν πω τα σχετικά, να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά που μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρήστο που είναι συντονισμένος. Να πω μια καλησπέρα στη Σοφία, η οποία μου ζητάει τραγούδι, αλλά Σοφία, ξέρεις, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Θα το κάνω αύριο, εν ολίγης. Η Πόπη είναι στην παρέα μας, ακούει από Ρεστιάδα. Η Άντζελα γράφει από την Αλεξανδρούπολη. Κάτι που με κάνει και κοκκινίζω. Αλλά καλό, καλό. Όταν θα έχω κάτι να σου πω για τις λεπτομέρειες που με ρωτάς. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Και σήμερα όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που ήταν στην παρέα μας και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη, Alley Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χρειάζεστε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα το πούμε Τετάρτη, αύριο, πρώτα Θεός, 20 Μαΐου ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε, ό,τι κάνετε να περάσετε όμορφα, ε? Να προσέχετε τον εαυτό σας και φιλιά πολλά. Bye bye.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram,

0: Facebook, site, Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το

0: πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε τον μπάνιο σας.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
4: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο Ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικές μπύρες, εμφιαλμένες.

0: Καστέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87, Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το Maison Plus

0: www.radiomera.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος στυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09-900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
5: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
7: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής.

0: Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πάτρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

και των Pet Lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Ποτήλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights.
3: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
4: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
5: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
4: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
5: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
4: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
5: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
4: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-020.000.
4: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
6: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
7: Προτάσεις
8: Kiss FM 89
7: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
9: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
10: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun Weekend Nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 098 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
1: Ναύπλιον Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης Ακτή Μιαούλη Κοντογιώργος The coffee bar of the town since 1969 Κοντογιώργος Καφέ Ακτή Μιαούλη Μπούρτζη Ναύπλιον Don't miss it

0: FM.
1: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.